0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Late night on the desert highway. Neon glow on chrome dreams. Let's take a ride back to that hotel.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Νωρίτερα στο ΕΓΑΛΕ ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο 48χρονος επαγγελματίας οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Αναλογικά πλήγματα εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ως αντίπεινα για την κατάρριψη του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι πριν από ένα 24ωρο. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ το Ιράν προειδοποίησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ούτε απειλή αναπάντητη. Σε συνθήκες πόλωσης ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, με την ολομέλεια του σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Κατά τη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση θα επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που όμως φαίνεται απίθανο, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση πως χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να υπογραμμίσουν κατά τις ομιλίες τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με πιο σημαντικές αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο Κρήτης από τις αφίξεις μεταναστών. Στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται περίπου 240 μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο χωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Οι 6 φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς δωροληψίας και δωροδοκίες, με ορισμένους εξ αυτών να κατηγορούν ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Στο διεθνή χώρο και πάλι σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι, η οποία προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, ντυμένοι στα μαύρα, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Βίντεο της επίθεσης με σκληρές εικόνες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται στο Όσλο της Νορβηγίας, το Diamond League, με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται μετά τις 8.30 στο επικοντό και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό γυναικών μετά τις 10.25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, παιδιά, κατηφορίζουμε για το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, και ο Ιούνιος σιγά σιγά την κάνει. Είμαστε στον πρώτο δεκαήμερο, αλλά κάνουμε υπομονή. Θα φύγει για να έρθει ο Ιούλιος και μετά αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πού θα κάνετε παραμονή Μουντιάλ? Για πείτε μου. Παραμονή Μουντιάλ, παιδιά, έρχεται, μετά τελειώνουν όλα τα πάντα. Θα δούμε αγώνα μπάσκετ, βέβαια. Θα δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Είναι το τέταρτο παιχνίδι. Είμαστε στο 2-1. Περιμένουμε το τέταρτο. Θα δούμε αν θα χρειαστεί πέμπτο. Σήμερα είναι και 9 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι. Παύλος Γιαννακόπουλος σημαίνει πάρα πολλά για αυτή την ομάδα. Μαζί με τον αδερφό του Θανάση δημιούργησαν μια αυτοκρατορία. 40 τίτλους, μην ξεχνάμε. Η ιστορία του Παναθηναϊκού, φυσικά. Όπου έβαλαν ουσιαστικά και αυτοί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτή την ιστορία. 7 ευρωπαϊκά. Για να ξέρουμε τι συζητάμε εδώ στα μάτια, έτσι. Γιατί τους βλέπω έτσι, έχουν σηκώσει κεφαλάκι κάποιοι. Ας αφήσουν τον μπάσκετ, ας αφήσουν ένα άθλημα το οποίο πέτυχε, ρε παιδί μου, από το πρώτο ευρωμπάσκετ που πήραμε. Και μετά βάλαμε μπασκέτες, υπήρχαν οι παράγοντες. Δεν κάναμε το ίδιο με το ποδόσφαιρο, όπου πήραμε το Euro του 2004. Αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι. Το μπασκετάκι όμως αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη. Θυμάμαι, ας πούμε, το μπάσκετ του 2006 που πήγα τώρα, που είχαμε κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με LeBron Jones μέσα, μιλάμε όχι την επόμενη που αφού είδαν ότι υπήρχε πρόβλημα αρχίζαν και στέλνανε κολεγιόπαιδα. Δυνατές ομάδες βέβαια και αυτές. Αλλά τότε είχαν στείλει όλο ό,τι καλύτερο υπήρχε στο NBA. Και παιδιά, στον ημιτελικό τους πήραμε. Χάσαμε βέβαια από μια τρομερή και φοβερή Ισπανία με πολύ μεγάλη διαφορά. Όπου μετά από. Ήταν στις φρεσκαδούρες της τότε η Ισπανία, μεγάλη δύναμη, με NBA μέσα. Όπου μετά βέβαια σάρωσε για πολλά χρόνια τα πάντα όλα. Αλλά θυμάμαι τότε αυτή την ομάδα με τον Διαμαντίδη και όλη αυτή την παρέα των πιτσιρικάδων, όπου πραγματικά κάνανε φοβερά πράγματα και πήγαν στον τελικό, δεύτερη παγκόσμια χώρα στο μπάσκετ η χώρα μας. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον μπάσκετ, ρε παιδιά, και να παίξει, και βλέπουμε έρχονται προσωπικότητες, έρχονται μεγάλοι παίκτες από το NBA για να παρακολουθήσουν αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, και οι παράγοντες δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, όπως και οι διαιτητές, έτσι. Αφήστε τον μπασκετάκι. Τρεις είστε, τρομάρα σας εκεί μέσα, δεν βλέπετε ποια είναι τα φάουλ και ποια δεν είναι τα φάουλ, έλεος πια. Αφήστε, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει την ανάγκη των διαιτητών να σπρωχτεί κατά αυτόν τον τρόπο τον απαράδεκτο. Και οι διοικήσεις σας κάνουν λίγο κράτη με τις ανακοινώσεις και αυτά και τα λοιπά, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εκείνο το άλλο, έλεος πια, έλεος. Λοιπόν, τώρα έχουμε βρει και τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Λέμε τώρα το βρήκαμε, πριν τρεις εβδομάδες, είναι πολύ μεγάλα τα ανακλαστικά. Να μας πούν τώρα και γιατί δεν στείλανε το 112 και αν ήταν κάτι άλλο πιο βλαβερό τι θα είχαμε πάθει. Αφήστε τώρα, τι να συζητάμε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο το Φάμελο, γιατί περιμένουν εκεί οι υπόλοιποι να πάρει το Φάμελο. Μάλλον του κάνει ένα απάντητες, αλλά δεν το απαντάει. Τι ζούμε! Και έχουμε και τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος είναι μια ιστορία κι αυτός. Η υπόθεση ξεκινάει το 1999 από έναν φόνο εκεί πέρα. Ξεχάστηκε, ήρθε εδώ. Τέλος πάντων, άντε να μην πω τώρα, 27 χρόνια μετά έρχονται, τον βρίσκουν και δεν ξέρω, μπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στην αγαπημένη μας χώρα, όπου σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, θα έχει κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Λένε ότι χαλάει λίγο καιρό, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, κυρίως στην υπηρετική χώρα, δυτικά, στη Μακεδονία, τέλος πάντων στα ορεινά. Μας παίρνει και εμάς η μπόρα. Κάτι ρίχνει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή έτσι, κάτι συννεφιές το απόγευμα και όλα αυτά. Θα δούμε, λένε, θα πάει έτσι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μην μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, ας το μαζέψει λίγο αυτό το χαμηλό. Σήμερα θα έχουμε 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι ψηλά. Δεν πέφτει, καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Λέμε χρόνια πολλά στην Αντωνίνα. Αντωνίνα, στον Γκανίδη, στον.

Νέα τροχιά ευθεία σύγκρουση μετά την κατάρριψη Αμερικανού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζου. Έχουμε χαμός. Ήρθε η απάντηση από τον Τραμπ. Αμερικανικά μαχητικά χτύπησαν συστήματα αεράμινας, λαντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, κοντά στο πιο κρίσιμο πέρασμα πετρελαίου στον πλανήτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι η ανταπόδοση θα είναι πολύ ισχυρή και δεν το είπε έτσι για να γεμίσει τηλεοπτικό χρόνο τελικά, ούτε έτσι για να βγάλει κανένα ποστάρισμα. Η Τεχεράνη απάντησε ότι καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη και το έκανε. Μάλιστα, επιτέθηκαν με drones στον 5ο Αμερικανικό στόλο στον Μπαχρέιν, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις. Και το ανησυχητικό είναι ότι οι σιρήνες ήχησαν τόσο στον Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Και τώρα ξανά τα πετρέλαια πάνω, τούμπα τα λογάκια, αγωνία, κρίση εκεί που λέγαμε ότι τελειώνει ο πόλεμος. Και τι τελειώνει ο πόλεμος, έχουμε πολεμικά μέτωπα παντού. Έχουμε και στη Ρωσία. Στη Ρωσία, παιδιά, η διάρκεια του πολέμου ξεπέρασε πια και τη χρονική διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για 4 χρόνια και κάτι παραπάνω. Απίστευτο, επειδή και ο πόλεμος τότε θα τέλειωνε σε 3 μέρες και αυτός ο πόλεμος θα τέλειωνε με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Θυμάστε τι λέγανε, τελειώνουμε. Κάπως έτσι τα στενά του Ορμούζ, από που περνά σχεδόν το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου, φυσικού αερίου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γίνονται ξανά το πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη. Έχουμε γίνει κουραστικοί, να σας το λέμε. Οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, οι στρατοί βρίσκονται σε επιφυλακή και ο υπόλοιπος κόσμος ελπίζει ότι οι επόμενες ώρες θα φέρουν αποκλιμάκωση και όχι ένα ακόμη κεφάλαιο σε έναν πόλεμο που κανείς δεν ξέρει, παιδιά, πού και πότε μπορεί να σταματήσει. Και από τον Περσικό κόλπο όμως περνάμε στο Μπέλφαστ, όπου μια άγρια επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη εναντίον άνδρα προκάλεσε κύμα οργής, εκτεταμένα επεισόδια. Χθες, παιδιά, έγινε χαμός. Οι ακροδεξοί καιροφυλακτούν με την πρώτη ευκαιρία. Έχει ξανασυμβεί άλλες 2 φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάψανε σπίτια μεταναστών, αυτοκίνητα, λεωφορεία. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Δεν είναι καλά τα μηνύματα. Τι να σας πω. Και για να επιστρέψουμε πάλι λίγο στην Αμερική και να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι. Γιατί μην νομίζετε ότι χάνουν όλοι, έτσι. Το αμερικάνικο όνειρο του Τραμπ, έτσι, είναι να βγάλει λεφτά. Και τώρα έχει αλλάξει μορφή και έγινε κρύπτο. Η οικογένεια Τραμπ, παιδιά, έβγαλε $500 μιλιόν. Οι επενδυτές έχασαν 93% των χρημάτων τους και η εταιρεία κινδυνεύει να βγει εκτός χρηματιστηρίου. Κοινώς κάποιοι αγόρασαν Lamborghini και κάποιοι έμειναν με το password του wallet στο χέρι, για να μην το πω χειρότερα. Τώρα στις πολυοδομίες, παιδιά, και αυτό είναι μια παθογένεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φταίει η κυβέρνηση, άρα γιατί να φταίει? Όχι, παιδιά, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες όπως λέτε. Είναι παθογένειες που υπάρχουν. Εκεί που φαίνεται ότι οι άδειες δεν έβγαιναν με μηχανικούς και σφραγίδες, αλλά με κουτιά γλυκών και κωδικές ονομασίες. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε το μπακλαβαδάκι από παραδοσιακό γλυκό σε πιθανό μέσο μεταφοράς πληροφοριών και όπως φαίνεται όχι μόνο πληροφοριών. Παιδιά, ένα τεράστιο σκάνδαλο στις πολυοδομίες. Στη δικογραφία αναφέρεται και όνομα ενός πρώην Γενικού Γραμματέα Μετανάστευσης. Παραιτήθηκε και ο ΓΑΜΑ εκεί του Υπουργείου. Έφυγαν νύχτα διάφοροι λόγω σύλληψης συγγενούς. Ακόμα ένας Γενικός Γραμματέας με υπεραρμοδιότητες. Και υπάρχουν διάφορες συνδέσεις, λέει, με διάφορα, με το ΤΕΕ, με εκείνο, με το άλλο. Όχι, παιδιά, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχουν γαλάζιες ακρίδες. Είναι παθογένειες. Και εντάξει, τώρα όλα τα υπόλοιπα μια χαρά. Εδώ πέρα είμαστε, νομίζω, παρφέ σοκολάτα. Γιατί στη Βουλή η συζήτηση για το μεταναστευτικό κατέληξε να περιστρέφεται γύρω από τη φράση του Βορύδη: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι. Στην Ελλάδα έχουμε μια μοναδική ικανότητα να συζητάμε 3 ώρες για μία ατάκα και 3 λεπτά για το σοβαρό πρόβλημα. Και πώς πραγματικά μπορούμε να το λύσουμε ή τέλος πάντων να το προσεγγίσουμε. Και επειδή η πολιτική κουράζει, είχαμε και τα αυτοδιοικητικά. Είδατε στην Λιούπολη τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μετατράπηκε σε αγώνα ελεύθερας πάλης. Φωνές, ξύλο, αντεγκλήσεις, διακοπή, μετάδοση, χειροδικίες. Λίγο, παραλίγο να γίνουν χειροδικίες. Μιλάμε για reality κανονικό. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Όσο και αν σας φαίνονται όλα αυτά παράλογα, εδώ είμαστε στη χώρα που μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι.

0: είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989 στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου στου ήχου, στη ρύθμισή του ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή τη εκπομπή η Αγγελική Λάζου. Στι μουσικέ επιλογέ η Αφροδίτη Σιμίτη. Στην επιμέλεια τη ροή η Ντίνα Μόσχου. Νίκο Παναγιώτοπουλο στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μα ο near@alfaradio989.gr. Και έχουμε τόσα πολλά γεγονότα τα οποία πραγματικά δυσκολευόμαστε να τα μεταβολήσουμε, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα εκεί έξω τα οποία είναι της καθημερινότητας, και πραγματικά εδώ το τεράστιο πρόβλημα το οποίο παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα στην οικονομία, βλέπουμε ότι οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας κινούνται ανωδικά. Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν 5,7 το πρώτο τρίμηνο του 26. Το 25 η ετήσια αύξηση ήταν 8,1, το 24 9,1. Η τελευταία δεκαετία οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί συνολικά 86%. Τα νεόδημητα διαμερίσματα έχουν αυξηθεί κατά 6%, ενώ τα παλαιότερα 5,5%. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 28,9% των Ελλήνων δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στεγαστικές δαπάνες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Καταλαβαίνετε ότι η αγορά κινήτων μπορεί να δείχνει ισχυρή, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, αλλά τα εισοδήματα δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι για χιλιάδες νέους, οικογένειες και εργαζόμενους, η αγορά ή ακόμα και οι ενοικίες κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Η άνοδος των αξιών αποτελεί θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές ενδεχομένως κατά δημόσια έσοδα, αλλά ταυτόχρονα διευρύνει το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο συνδυάζεται και με το δημογραφικό. Γιατί άμα δεν έχεις φωλίτσα, γιατί να κάνεις οικογένεια, και όταν δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα. Και αν βάλετε και την ιστορία με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, και ο Θοδωρικάκος, παιδιά, ο Θοδωρικάκος παίρνει την μπάλα για να πάμε σε Μουντιάλ, πασάρει προς το κέντρο, μετά προσπαθεί να βάλει γκολ κατά της ακρίβειας, αλλά πάλι offside βγήκε ο Θοδωρικάκος, γιατί θυμάστε τότε με τα 2.000-3.000 κωδικούς που μας έλεγε ότι θα πέσουν οι τιμές. Τώρα ψάχνει νέα συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τους σούπερ μαρκετάδες. Πόσες συμφωνίες θα κάνει, κύριε Θοδωρικάκο? Δηλαδή πια είναι μεγάλη πρόκληση. Και δεν είναι πλέον μόνο η ανάπτυξη αγοράς, αλλά η εξασφάλιση προσιτής κατοικίας από τη μία και προσιτών τιμών για την επιβίωση των ανθρώπων, για όσους βρίσκονται εκτός αυτής της κατάστασης. Αλλά δεν βλέπω να κινείται τίποτα, παιδιά, παρά τις υποσχέσεις και διάφορα επικοινωνιακά. Τώρα θα βγει και θα μας πει μια νέα συμφωνία με τους προμαρκετάδες, τη βιομηχανία τροφίμων κτλ. Κτλ. Η τιμή όμως εκεί στο ράφι έχει φτάσει που έχει ταβανιάσει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Τσοτάκι. Όλοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα και από την πράξη. Λοιπόν, ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα. Σκέψου τώρα που θα βάλει τους νέους ένφια που θα φτάσουν τα νίκια και θα κάνει εκλογές πριν μπουν οι φόροι. Είδες τι έξυπνο πρωθυπουργό έχουμε. Τι περιμένεις όταν πουλούνται τα σπίτια στους ξένους και γίνονται Airbnb, ο τουρισμός από μόνος του δεν είναι ανάπτυξη. Αυτός κάποτε θα μας καταστρέψει. Λοιπόν, πρέπει να το παραδεχτούμε όμως. Στο πολιτικό σκάκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να κάνει τους πάντες να κοιτάζουν το ρολόι και να μην ξέρουν τι ώρα είναι. Εκλογές στο φθινόπωρο. Ξαναβγαίνουν τα σενάρια, παιδιά, για τις εκλογές στο φθινόπωρο, οι οποίες είχαν διαψευθεί τις προηγούμενες ημέρες. Εκλογές την άνοιξη, εκλογές χθες, εκλογές μεθαύριο. Εκλογές, εκλογολογία. Παιδιά, να έχουμε να συζητάμε για να πίνουμε το πικρό ποτήρι της ακρίβειας και να το ξεχνάμε. Για να συζητάμε, παιδιά, για την ακρίβεια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο μπερδεμένοι είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι παρά οι μετρολόγοι για τον καιρό. Που και αυτοί τα βγάζουν τέλος πάντων δύσκολα τα μοντέλα. Τα μοντέλα δεν κυκλοφορούν όπως τα μοντέλα στις πασαρέλες. Τα μοντέλα τα μετρολογικά είναι δύσκολα. Γιατί για ένα μήνα ακούγαμε για κάλπες τα πρωτοβρόχια. Μετά ήρθε η θεσμικότητα. Μετά ξαναήρθαν οι προώρες κάλπες και οι προώρες εκλογές. Μετά ήρθε ο μήνυα ανασχηματισμός. Και τώρα οι αναλυτές προσπαθούν να βγάλουν συμπέρασμα από το αν μετακινήθηκε μια καρέκλα δεξιά ή αριστερά. Σου λέει τώρα, επειδή μπήκε ο Κυρανάκης, στρίβει προς τα δεξιά ο Μητσοτάκης, δεξιά-αριστερά στο Υπουργικό Συμβούλιο, πού είναι οι καρέκλες. Τέλος πάντων, κάπου εκεί εμφανίζεται και η μεγάλη πολιτική εξίσωση. Αν τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν δεν έχουμε φωτιές, αν πάει καλά ο τουρισμός, αν γεμίσει ο κουμπαράς, αν δεν πέσει κανένας μετεωρολόγος. Αν δεν ξαναβγεί καμιά μπόχα, καμιά βρώμα και αν ευθυγραμμιστούν και οι πλανήτες, ίσως πάμε σε εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλιώς άνοιξη, παιδιά, ωραία ανάλυση, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τις δείτε αυτές τις αναλύσεις που παίζουν πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης και τι σήμαινε αυτό που δεν έβγαλε το Μαρινάκι από εκπρόσωπο και ότι τέλος πάντων θα πάει πιο μακριά. Άλλοι λένε όχι, θα πάει πιο κοντά. Και την ίδια ώρα η υπόθεση της πολεοδομίας, της πολεοδομικής συμμορίας, θυμίζει εκείνες τις ελληνικές σειρές που όλοι ήξεραν κάτι, όλοι είχαν ακούσει κάτι, όλοι είχαν καταλάβει κάτι, αλλά κανείς δεν τηλεφώνησε ποτέ στον αστυνόμο. Και όταν σκάει η υπόθεση, αρχίζουν οι παρετήσεις, οι αποστάσεις και οι εξηγήσεις. Θυμάστε ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ, πολεοδομίες, ξέρετε, είναι το ίδιο μοτίβο περίπου. Είναι γνωστά άτομα που ξέρουν, έχουν θέσεις ευθύνης κτλ. Μετά συζητάμε για τις παθογένειες. Και λες τώρα, τι έγινε, ρε παιδί μου, με όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα βγάλεις άκρη, γιατί τα πράγματα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Και μέσα σε όλα αυτά, έκλεισε και τον ντοκιμαντέρ για το 2015. Μας θύμισε ότι στην πολιτική υπάρχει πάντα χώρος για νοσταλγία. Άλλοι είδαν μια εποχή αγώνα. Άλλοι είδαν μια χώρα που τρέχει με ταχύτητα προς τον τοίχο. Άλλοι είδαν το μεγαλείο, τέλος πάντων, του Αλέξη Τσίπρα και το πώς διαπραγματεύτηκε και πώς έκανε την κολοτούμπα. Πήγε να ρίξει τη χώρα στα βράχια, αλλά το γύρισε. Άλλοι είδαν όλο το σύστημα, το ευρωπαϊκό, το οποίο ουσιαστικά στρίμωξε μια χώρα για να την παραδειγματίσει και να την δείξει στους υπόλοιπους ότι ήταν άδικο και ότι τέλος πάντων και τα μνημόνια δεν ήταν πετυχημένα. Όπως και να το δει κανείς, ένα συμπέρασμα βγαίνει. Στην Ελλάδα το παρελθόν δεν περνάει ποτέ. Απλώς αλλάζει κανάλι και ξαναπαίζει σε επανάληψη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι επόμενες εκλογές θα είναι επανάληψη του 2015, τουλάχιστον σε ρητορική. Έτσι. Θα πέσουν τα ίδια επιχειρήματα, θα έχουμε τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Αλέξης Τσίπρας που έχει αλλάξει αλλά δεν έχει αλλάξει, το λένε Αλέξη, όπως ήταν ο Αλέξης πριν, και πίσω από τις λέξεις, τι κρύβει, τι δεν κρύβει. Απλώς αλλάζει λίγο το layout, την εικόνα, τη βιτρίνα. Μητσοτάκης που θα λέει να το σκιάχτρο θα φοβηθείτε. Και έτσι θα πάμε και θα προχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη Μαρία Καριστιανού που θα έχουμε μια συνέντευξη μαζί της.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Γεια σου Δάκη, εσύ είσαι Παναγιωτόπουλος και ψερό ψωμί. Μαζί θα πορευτούμε, Δάκη μου. Ο Νίκος μου λέει τραγικός. Γιατί μωρέ και εσύ τώρα, εντάξει, μην λέμε για τους συναδέλφους, εντάξει, για τα αθλητικά, που σταματάς και που αρχίζεις, όλοι καλοί είμαστε. Λοιπόν, Bill the Kid, καλημέρα Νικόλα. Τελικά η Επιτροπή ήταν πολύ γουρλίδικη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να καλημερίσω την κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρο του κόμματος, του νέου κόμματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κυρία Καριστιανού, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κυρία Καριστιανού, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Πώς βλέπετε, πώς διαβάζετε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, ένα νέο κόμμα που ιδρύσατε και έχει μια πολύ ικανοποιητική αποδοχή από τον κόσμο, όπως λένε και οι δημοσκόποι. Πιστεύετε ότι αυτή η στήριξη βασίζεται σε μια πολιτική συμφωνία με τις θέσεις σας ή αποτελεί κυρίως ψήφο οργής και διαμαρτυρίας απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα?
10: Είναι μια ψυχολογική, θα μου επιτρέψετε. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Μία είναι τι θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσει η ο έρωτος πώς να κάνει...
0: Κυρία Καριστιανού, μόνο αν μπορούμε να σταθεροποιηθούμε λίγο, γιατί έχει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο, για να το...
10: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία.
10: Ωραία.
0: Σας ακούω.
10: Επομένως, το δίλημα είναι το εξής. Ή θα επιτρέψω... θα παραμείνω μάλλον στο παλιό, το γνωστό, το έπειρο, το οποίο ξέρει πώς να κάνει τη μία διαπλοκή μετά την άλλη, τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και να ξεφεύγει, έτσι, και να μην έχω ποτέ κάθαρση στην χώρα, ή θα επιλέξω την κάθαρση. Θα επιλέξω μία διαφορετική χώρα με παρουσία κυρίως απλών ανθρώπων, μη έμπειρων πολιτικών, μη πολιτικών γενικώς, οι οποίοι όμως θα εργαστούν για το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι το δίλημα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και για μένα, να σας πω, οι δημοσκοπήσεις δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθω εγώ όταν βγαίνω στον κόσμο και αυτό που ακούω, που αφουγκράζομαι, αυτό που συναντώ.
0: Άρα δεν αποτυπώνουν τη δυναμική που εσείς βλέπετε με τον κόσμο και την επαφή σας με τον κόσμο, έτσι?
10: Καμία σχέση, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, ειλικρινά. Είναι η πρώτη μου εμπειρία αυτή, βέβαια. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση, ναι.
0: Πιστεύετε ότι είναι φτιαγμένες ή δεν αποτυπώνουν, υπάρχει κάποια αιχμή προς τους δημοσκόπους, ότι παίζουν κάποιο παιχνίδι πολιτικό?
10: Κοιτάξτε, μπορεί να μην, δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος και πόσο αριθμό αντιπροσωπεύουν και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες και αν είναι και από ανθρώπους. Κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Αδιαφορεί πλήρως για την πολιτική ζωή της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι, με το άκουσμα της δημοσκόπησης, μπορεί να κλείνει το τηλέφωνο, έτσι, να μην συμμετέχουν καθόλου. Επομένως, πραγματικά μας δείχνει το πώς νιώθει ο πολίτης αυτή τη στιγμή η κάθε δημοσκόπηση? Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Μάλιστα.
10: Κάτι τέτοιο.
0: Είπατε ότι απλοί άνθρωποι θα έρθουν να αντικαταστήσουν το παλιό. Εδώ υπάρχει όμως και το δίλημα που βάζει το παλιό, έτσι όπως το λέτε. Ότι μα θα εμπιστευτούμε τη χώρα στα χέρια άπειρων ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία, που ενδεχομένως να μην ξέρουν να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σε μια ομιλία του, 3 η ώρα τη νύχτα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει. Έβαλε ένα τέτοιο δίλημα.
10: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται τι εννοούμε εμπειρία. Εσάς σας ικανοποιεί το πώς είμαστε οικονομικά? Γιατί στη θέση των οικονομικών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάποια πτυχία, αλλά δεν έχει ούτε μία μέρα εργασία. Όταν λοιπόν δεν έχεις βγάλει ένσημα, δεν έχεις ιδρώσει, δεν έχεις αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, πώς μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Πάντως ο κ. Περακάκης ήταν καθηγητής, έχει δουλέψει ο κ. Περακάκης. Αν λέτε για τον κ. Περακάκη.
10: Εγώ έλεγα για τον κ. Χατζηδάκη.
0: Αντιπρόεδρο. Εντάξει. Mm-hmm. Ο προηγούμενος.
10: Και ο προηγούμενος, οι οποίοι μπήκαν σε αυτά τα νευραλγικά, σε αυτές τις νευραλγικές θέσεις και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από πού προέκυψε λοιπόν η εμπειρία της εργασίας? Από πότε το να είσαι έμπειρος σαν εργασία είναι δεύτερο ή τρίτο ή δεν το υπολογίζουμε καθόλου? Επομένως, για μας η βάση είναι η εμπειρία, σημαίνει δύο πράγματα. Εμπειρία στην εργασία, άρα ξέρω τα προβλήματα και πώς θα τα λύσω. Και δεύτερο, φυσικά εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Βλέπετε, εμείς εμείς θέλουμε ένα Υπουργείο Οικονομικό το οποίο θα απαρτίζεται μόνο από οικονομολόγους, από τραπεζικούς ή από σχετικούς. Δεν θα βάλουμε έναν που έχει πάρει ένα πτυχίο δημοσιογραφίας, ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Εδώ τώρα, επειδή λέτε συγκεκριμένα πράγματα για την οικονομία, για παράδειγμα, να σας πάω στο συγκεκριμένο λοιπόν. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για την ακρίβεια, για παράδειγμα? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το τονίζετε συνέχεια για τους μισθούς. Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
10: Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο πράγμα καλύτερο να διορθώσει μια κατάσταση είναι η βούληση.
0: Είναι?
10: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
0: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
10: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση. Αν εγώ για παράδειγμα επιλέξω τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην τα στείλω σε συγκεκριμένους φραπέδες και χασάπιδες και τα δώσω στον πρωτογενή τομέα πραγματικά για να δουλέψει, δεν είναι θέμα βούληση. Το χρήμα είναι το ίδιο, το ποσό είναι το ίδιο. Η βούληση είναι πού θέλω να το στρέψω, να το κατευθύνω. Φτάσαμε λοιπόν την οικονομία της χώρας να την ελέγχουν καρτέλ, 10 οικογένειες. Αυτό είναι πολιτική βούληση. Επομένως, δεν είναι θέμα στρατηγικής, δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρουν οι οικονομολόγοι τους πώς να γίνεται η διανομή του χρήματος με δίκαιο και σωστό τρόπο ώστε να δουλεύει η βάση. Είναι θέμα ξεκάθαρα μίζας και επιλογής πού θα στείλω τα χρήματα.
0: Πείτε μου λοιπόν ένα πράγμα που θα κάνατε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ή δύο πράγματα.
10: Η ακρίβεια, πολυπαραγωγικό πράγμα. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Στην ακρίβεια έχει πολλά. Είναι ο ΦΠΑ, αν είναι δίκαιος ή άδικος. Είναι οι μεσάζοντες. Είναι πώς δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχουν καρτέλ, τι κάνει η Επιτροπή Διαφάνειας, τι κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολλά πράγματα και φυσικά η μισθοδοσία. Δεν μπορεί άνθρωπος εν έτη 2026 σε μια μέλος της Ευρώπης να έχει μισθούς 900 και 1000 ευρώ.
0: Άρα θα τους αυξήσετε τους μισθούς? Εσείς είναι βούλησή σας να τους αυξήσετε και πόσο θα τους πάτε?
10: Κοιτάξτε, με ρωτάτε πράγματα που είναι λίγο μπακαλίστικα, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν μπορώ να σας πω ένα νούμερο αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός
0: όμως ο κόσμος περιμένει να μάθει πόσο θα αυξηθεί, γιατί ρωτάμε για τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Λέτε, αυξήσεις μισθών πόσο? Θα τους φορολογήσετε πόσο?
10: Βεβαίως. Αυτό είναι που πονάει την τσέπη. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, κύριε Παναγιωτόπουλο, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο μισθός. Εννοείται ότι πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Δεν μπορούν όμως να ανέβουν αυτόματα από μόνοι τους. Mm-hmm. Η οικονομία της χώρας πρέπει να μπει σε μια σωστή βάση. Να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Και πραγματική ανάπτυξη, συγχωρέστε με ότι θα σας το επαναλάβω για να το κατανοήσετε, είναι όταν καταστάσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σταματήσουν να υπάρχουν στη χώρα και το χρήμα πάει εκεί που πρέπει. Εκεί θα υπάρχει πραγματικά ανάπτυξη και άνθηση. Το ένα θα φέρει το άλλο. Έτσι κινείται η αγορά. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, μαγικά πράγματα. Υπάρχει ορθολογισμός, υπάρχει σωστή κατανομή του χρήματος, υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί και στην οικονομία πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, και να υπάρχει αγάπη για την κοινωνία και τους πολίτες.
0: Συγκεκριμένα μέτρα θα τα παρουσιάσετε, πότε θα τα παρουσιάσετε γενικώς για την οικονομική προσέγγιση, το πρόγραμμα του κόμματος σας?
10: Βεβαίως, και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σε αυτά που θέλει να δει ο κόσμος. Πραγματικά νομίζω θα ενθουσιαστεί, αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, θα ενθουσιαστείτε από τον τρόπο που έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα, την οργάνωση, το πόσο εύκολα υλοποιήσιμο είναι και το πόσο πραγματικά δείχνει ότι νοιαζόμαστε για το
0: γενικό
10: καλό.
0: Πότε να το περιμένουμε, κυρία Καρσιανού, αυτό?
10: Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των εκλογών.
0: Α, δηλαδή κοντά στις εκλογές, δηλαδή εκεί θα παρουσιάσει και το πρόγραμμά σας, έτσι?
10: Φαντάζομαι όπως όλοι, έτσι και εμείς, εκεί κοντά θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, την προσέγγιση σας θέλω. Γιατί χθες έγινε μια κουβέντα για το αν βυθίζουμε τη βάρκα ή δεν τη βυθίζουμε, που το έθεσε ο κύριος Βορύδης. Εσείς μιλάτε για φύλαξη των συνόρων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και λέει ο κύριος Βορύδης χθες, τη βουλιάζουμε τη βάρκα όταν έρχεται. Ποια είναι η προσέγγιση σας στο θέμα του μεταναστευτικού? Επαναπροώθηση, καταγραφή, παραμονή, τι κάνουμε ακριβώς? Προστατεύουμε τα σύνορα και πώς τα προστατεύουμε?
10: Κύριε Παναγιώτοπουλε, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα. Δεν είναι θέμα. Φαντάζομαι το ερώτημα είναι ρητορικό. Είναι υποχρέωσή μας και φυσικά προστατεύουμε τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να λογιζόμαστε για σοβαρό κράτος, εάν ο καθένας μπορεί να μπαίνει στην επικράτεια όπως θέλει. Εγώ που πήγα μετανάστρια, γιατί χάλια τα νοσοκομεία και το ιατρικό γενικά θέμα στην Ελλάδα. Και έφυγα για βιοποριστικούς λόγους στην Αγγλία, πήγαινα με διαβατήριο και με έτοιμη θέση κτλ. Όπου μετακινείσαι, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε μια σοβαρή χώρα, πρέπει να πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η χώρα έχει επιλέξει να λειτουργεί. Άρα, η διαφύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση να τηρηθεί στο 100%. Από εκεί και πέρα, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, είναι και τα προσωπικά στο να ζεις. Έτσι, το δικαίωμα να σε βοηθήσει κάποιος, υποχρέωση μάλλον, σε βοηθήσει κάποιος όταν είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Συνεπώς, το ερώτημα αν βυθίζουμε την βάρκα, όχι, δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και η χώρα μας, ξέρετε, στο θέμα του πολιτισμού και της ανθρωπιάς, είναι παραδοσιακά πολύ προστατευτική. Άρα, το να μπορέσω εγώ να μεταφέρω με ανθρώπου σε ένα κέντρο, το οποίο θα πρέπει να γίνει καταγραφή και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι πληρούν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν στη χώρα. Σύμφωνα με αυτά που ορίζουν οι νόμοι, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει απέλαση. Έτσι. Θα πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο τους.
0: Για την εξωτερική πολιτική ήθελα την προσέγγιση σας. Χαρακτηρίσατε την κυβέρνηση, την κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία.
10: Με
0: ακούτε τώρα?
10: Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία. Για την εξωτερική πολιτική ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έτσι, την προσέγγιση σας, έχετε χαρακτηρίσει την κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία κάτι βαρύτερο από ενδοτική. Τι θα κάνετε εσείς, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική, στην περίπτωση της Κάσου, όλη της προκλήσης στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο? Τι παραπάνω? Έχουμε τη διπλωματία, έχουμε και κάποια άλλους τρόπους αντίδρασης. Πού διαφωνείτε και τι ακριβώς θα κάνατε εσείς σε αυτά?
10: Κύριε Παναγιωτόπουλε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή. Ένα πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Τελείωσε. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου, θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
0: άμα δεν θέλει ο άλλος, όμως, σου ατζέντα. Άμα δεν θέλει ο άλλος, κύριε Καριστιανού, άμα σου βγάζει τα τουρκικά, ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας? Δηλαδή, στα χωρικά ύδατα, πρέπει να αυξήσεις τα χωρικά της ύδατα, στα 12, πρέπει να απαντάς στις προκλήσεις. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, επί του πρακτέου εννοώ.
10: Λοιπόν, σας είπα ξανά και θα το ξαναπώ, τα δίκαια της χώρας μου, τα κυριαρχικά μου δικαιώματα, τα 12 ναυτικά μίλια, θέλετε, είναι δικαιώματα δικά μας. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Αυτά είναι κατοχυρωμένα πράγματα. Είναι,
0: άρα τα εφαρμόζουμε.
10: Ναι,
0: άρα κινήστε εσείς αύριο, ας πούμε.
10: Όλα.
0: Μας ακούει, κύριε Καριστιανού? Ναι, ναι. Κύριε Καριστιανού.
10: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σας ακούω, σας ακούω τώρα. Ναι, ναι, ναι.
10: Τέλεια. Λοιπόν, όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Εντάξει, πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, επί 7, μετά την 7 ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για τη διαχείριση Αιγαίου. Και θα σας ξαναπώ, όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Με τι ατζέντα πάει? Γιατί έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για τους Τούρκους και ότι έχουν δικαιώματα στο Αιγαίο γιατί έχουν πολύ μεγάλες παραλίες. Λοιπόν, άρα όλα, θα σας το ξαναπώ, είναι θέμα του ποιος πηγαίνει και με τι ατζέντα πηγαίνει. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Αν φτάσει σε πόλεμο.
0: Η επέκταση των χωρικών υδάτων που αναφέρετε είναι στην προτεραιότητά σας, δηλαδή ότι εμείς δεν δίνουμε δικαιώματα?
10: Σας εξήγησα ποια είναι η θέση του κινήματος. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες αρμόδιες.
0: Να μείνω λίγο στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα έχει...
10: Θα μείνετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα με συγχωρέσετε, να κάνουμε μία τελευταία ερώτηση, γιατί είχαμε πει ένα
0: τεράστιο. Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
10: Για το ιατρείο.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Επειδή έχετε πει ότι θα θέλατε να είσαστε σε ένα debate απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν είσαστε απέναντι, λοιπόν, πολύ σύντομα για να πάτε και στην δουλειά σας, γιατί το είχαμε συμφωνήσει. Λοιπόν, απέναντι σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, τι θα τους λέγατε, στον καθένα ξεχωριστά, και να κλείσουμε με αυτό?
10: Τι θα τους έλεγα? Κοιτάξτε, νομίζω μία είναι η ερώτηση. Η ερώτηση θα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε, γιατί ρίξατε τη χώρα στα βράχια. Ο κύριος το κόμμα του Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά κυβερνούσε τη χώρα μέχρι που μπήκαμε στα μνημόνια, και μετά μπήκαμε στα μνημόνια και έχει έρθει το χάος. Για όλα αυτά φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, όπου ο καθένας διαχειρίστηκε άσχημα, είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, το συμφέρον της χώρας. Είναι η καταστροφή της χώρας μου. Θα τους ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα, γιατί τόσο ανευθυνότητα. Και φυσικά θα τους ρωτούσα πώς είναι δυνατόν εμείς όλοι να έχουμε καταστραφεί και εκείνοι να έχουμε γίνει πλουσιότεροι. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Ας μοιραστούν κάτι μαζί μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καριστιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αλφα και για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά, ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
14: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
16: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
17: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
17: Περιττό. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
17: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Λοιπόν, αυτό κατάλαβα. Πρέπει να ρωτάμε τους εκπροσώπους των κομμάτων και την κυβέρνηση βέβαια. Πρώτον, τι έκανε και γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα της ακρίβειας, γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα των σκανδάλων, γιατί όλο αυτός κάνει τα σκανδάλα το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στο θέμα των υποκλοπών. Γιατί δίνεται η αίσθηση, ας πούμε, ότι προσπαθεί να κρύψει κάτι. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς κυβερνά αυτή η κυβέρνηση. Και το άλλο είναι πώς τα άλλα κόμματα θα λύσουν την ακρίβεια. Δηλαδή πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένες οι θέσεις τους. Πώς θα αυξήσουν, ας πούμε, τους μισθούς? Ποιος θα φορολογήσουν? Στην εξωτερική πολιτική. Λες, η εξωτερική πολιτική είναι αυτή η κακή που κάνει η κυβέρνηση. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις, ας πούμε? Δηλαδή, στο θέμα του καλωδίου για την Κάσο, θα το βουλιάξεις το τουρκικό που θα έρθει, θα σου κάνει ή θα το βουλιάξεις? Ή θα πας σε μια συζήτηση? Και τη συζήτηση. Και ωραία, το να πας να συζητήσεις, όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να κερδίσουν αυτά που πραγματικά δικαιούται η χώρα. Ο άλλος θα σου πει όχι, εγώ μεγάλε δεν συμφωνώ με αυτό. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει ο πολίτης πριν πάει στο κουτί. Έτσι, ο Δημήτρης μου λέει συγχαρητήρια για τη συνέντευξη, κύριε Παναγιώτοπουλε, για τα θέματα των ερωτήσεων. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα σας. Απάντησε σχετικά καλά, λέει ο Πάνος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις. Αλλά εγώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, επειδή είναι κρίσιμα τα πράγματα, πρέπει να ρωτάμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων για να έχουμε τις απαντήσεις και να ξέρουμε τι μας περιμένει μετά την κάλπη. Γιατί δεν είναι μόνο ποια κόμματα θα συνεργαστούν, ποια κυβέρνηση θα έχουμε, αλλά το τι ακριβώς θα κάνουν. αυτά τα κόμματα ή η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Επί των συγκεκριμένων θεμάτων και πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά που λένε, γιατί έχει καηγούνα μας από το παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

πένεις και θρύνει σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

0: ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-89-989. Και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Στο μικροφωνικό Σπανικοτόπουλος. Ο Ηλίας μου λέει τα λένε, αλλά τα κάνουν. Είναι, και μου λέει, αγαπητέ Νίκο, η κυρία είναι εκτός πραγματικότητας. Τα λένε, αλλά τα κάνουν. Αυτό είναι το κρίσιμο και στη δημοκρατία. Αυτό κρίνεται στο τέλος της τετραετίας. Λένε κάποια πράγματα οι κυβερνώντες, οι υποψήφοι κυβερνώντες, τους ψηφίζουμε, έρχονται και μετά τους δίνουμε την λιπητερή. Έτσι γίνεται. Και ο Πάνος σε αυτό το κλίμα είναι, όπου μου λέει, είπε ποτέ η κυβέρνηση πριν τις εκλογές ότι θα βάλει τεχνητό και έχει καταστρέψει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες? Όχι. Αυτός είναι ένας λόγος λοιπόν, Πάνο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν συμφωνούν με αυτό, να την καταψηφίσει. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Ρωτάς πριν, να έχεις το συγκεκριμένο πλαίσιο, να μην είναι γενικό και να γίνεται η κουβέντα, ο πολίτης και αυτός ευθύνει, παιδιά. Δηλαδή, όταν ακούει έναν πολιτικό να του υπόσχεται τον ουρανό με τα άστρα, πρέπει να το βάλει κάτω να το ζυγίσει, να ακούσει τα αντιπιχειρήματα. Γιατί προφανώς αυτό που θα πει ένα κόμμα θα βγει ένα άλλο κόμμα και θα πει ότι το αντίθετο. Άρα, έτσι είναι η δημοκρατία. Είναι ένα συγκριτικό πολίτευμα. Συγκρίνεις και αποφασίζεις. Ο Μάνος μου λέει τρία πουλάκια κάθονταν. Η Ζήνα μου λέει η μία με καλές προθέσεις χωρίς γνώση οικονομίας, οι άλλοι ξέρουν τη διαφθορά και ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Πόσο χειρότερη να είναι η Καριστιανού. Καλημέρα σας. Ναι, όλα αυτά μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο. Και αυτό λέω, επαναλαμβάνω, η δημοκρατία έτσι είναι. Μπαίνουν οι υποψήφοι, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι κόμματα για κυβέρνηση, είτε. Δηλαδή, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο τέλος της ημέρας εμείς δεν συζητάμε για το πρόγραμμά τους. Αφήστε που πάρα πολλά κόμματα δεν έχουν καν πρόγραμμα. Και κατεβαίνουν έτσι με σημαία την αντίδραση, την αντίρρηση, την έτσι, το άλλο. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το να πας να καταψηφίσεις κάτι, επειδή όπως λέει ο Πάνος και κάποιοι άλλοι ακροατές, ότι μα δεν μας είπαν αυτά. Ναι, ωραία, τον καταψηφίζεις αυτόν. Ψάξε να βρεις όμως και κάτι εναλλακτικό για να σε κυβερνήσει. Δηλαδή, η καταψήφιση δεν κυβερνά. Έτσι, για να το ξέρουμε αυτό. Άρα πρέπει να επιλέξεις. Δεν σε αρέσει αυτό γιατί σε κοροϊδεύσε, γιατί δεν τα έκανε καλά. Ψάξε να βρεις κάποιο άλλο κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να κυβερνήσει. Και βέβαια υπάρχει κακός χαμός με τις αυξήσεις στους μισθούς της ιεραρχίας. Γίνεται αυτή η ιστορία στη διαβούλευση για αυξήσεις στους Μητροπολίτες, στους Αρχιεπισκόπους, στους Επισκόπους, σε διάφορους τέλος πάντων που έχουν τίτλους, και γίνεται σ' άλλο στο διαδίκτυο. Εγώ έχω πάρει θέση και είναι ανεπίτρεπτο για μένα. Συμβολικά, δημοσιονομικά μπορεί να μην είναι ένα τεράστιο ποσό. Αυξάνονται κατά 60 έως 95% γιατί λέει ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι Μητροπολίτες, τιτουλάροι και διάφοροι Μητροπολίτες παίρνουν το 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4.670 από 2.840. Εδώ δεν είναι το θέμα αν τον αντιμετωπίζεις τον ιερωμένο, τον αρχιερέα κτλ. Ως ανώτατο δημόσιο υπάλληλο. Το θέμα είναι τι μήνυμα δίνει στην κοινωνία. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος ή οι Μητροπολίτες που από άμβονος σου λένε ο έχουν το ένα χιτώνα να δίνει τον άλλον ή σου μιλάει για μια ζωή η οποία πρέπει να είναι τέλος πάντων σε μια διαδικασία ταπεινότητας και όλα αυτά, να παίρνει 4.600, 4.800 σε εποχές που υπάρχει ακρίβεια, που υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, που ο ειδικευμένος γιατρός παίρνει 1.100 ευρώ. Αυτό είναι το θέμα, το κρίσιμο ερώτημα. Και γιατί έρχεται σε αυτή τη φάση λίγο πριν τις εκλογές. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: το έργο προσφέρουν οι αρχιεπίσκοποι και οι μαδρίτες να μας το εξηγήσουν, γιατί εμείς στηρίζουμε μόνο τους ανθρώπους που εργάζονται όπως γιατροί, πυροσβέστες, απλούς υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες που πραγματικά δίνουν τη ζωή τους για το κοινωνικό σύνολο. Εννοείται όμως ότι οι εξουσίες, κράτος, εκκλησία άλλο υποστηρίζονται. Και όταν μιλάμε για εξουσία, μπαίνει η Λένα Βασιλάκου. Καταλάβατε τι γίνεται. Και μπαίνει η Λένα Βασιλάκου και μας λέει εδώ πέρα τώρα: έχει φορέσει και μια απόχρωση του κόκκινου εκεί πέρα.
2: Μπορντό, μελιτζανί.
1: Μπορντό, μελιτζανί. Γιατί τώρα δίνεις.
2: Εγώ είμαι.
1: Μπορντό, κόκκινο, έτσι. Με τους διαιτητές είναι και η Λένα.
2: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με εξουσίες.
1: Με εξουσίες δεν έχεις τίποτα.
2: Όχι, τίποτα.
1: Μάλιστα. Το βράδυ κάνα μια πρόβλεψη, πρόγνωση.
2: Πιστεύω ότι.
1: Άσος.
2: Κι εγώ. Κι εγώ εκεί πιστεύω.
1: Πάνω το παίξω. Λοιπόν,
2: πήγαινε να το παίξεις, εγώ δεν θα το παίξω. Δεν πιστεύω στον εύκολο πλουτισμό.
1: Λέτε τι γίνεται και έξω στους δρόμους.
2: Κοίταξε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις τέτοια ώρα.
1: Μα τώρα τι λέμε.
2: Μα είναι η ώρα τέτοια.
1: Ναι, η ώρα είναι.
2: Είναι η ώρα που πηγαίνει.
1: Η ώρα της Λένας Βασιλάκου. Ακούστε τα πεπραγμένα της, δελτίο ειδήσεων. Έτσι, στεγνά και καθαρά.
2: Πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Να το. Κίνηση.
1: Τάκη χατζήσα την έδρα, ναι, για δύο ώρες να είστε πάντα καλά. Προσοχή στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, λόγω τροχαίων ατυχημάτων, αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της Αρδιτού, την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Εθνικής Αντιστάσεως, στην Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από, από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα αντιληστήρια Ασπροπύργου. Νεκρός 57χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με φορτηγό τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βαρέως οχήματος. Νωρίτερα στο Εγάλεο συνελήφθη ο οδηγός φορτηγού, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προσέκρουσε διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα οχήματα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση σπήρας, διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. 8 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμή σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Μεταξύ των συλληφθέντων και ο φερόμενος ως αρχηγός της σπήρας. Αναλογικά πλήγματα εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε απάντηση για την χθεσινή κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Εντός ολίγου συγκαλείται η ολομέλεια του σώματος προκειμένου να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να διεξαχθεί η σημερινή συζήτηση στην ολομέλεια. Η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει εγκαλέσει την κυβέρνηση πως χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. 41 μετανάστες περισυνελέγησαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης από περιπολικό του λιμενικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού. Οριακή κατάσταση στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται τουλάχιστον 240 μετανάστες. Κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, αλλά δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο, ανέφερε μεταξύ άλλων στον Alfa Radio 989 η Μαρία Καριστιανού. Σκηνές χάους στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Βίντεο με σκληρές εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το Σουδανό χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται το Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό στις 8.30 απόψε και την Ελένα Τζέγκο στις 10.25 στον ακοντισμό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, έφυνα ήταν έγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τάσης Χατζηρανιάν και οι λοιποί υπέρ δημοκρατικές δυνάμεις θα είναι εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Επειδή ακούω ποιος θα πάρει αυτοδυναμία, τι θα κάνει και τι θα ράνει, η αυτοδυναμία είναι 35%, 35 και κάτι.
1: Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό, ένα αυτό. Δεύτερο, δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο εκλογικής αναμετρής, θα έχουμε δεύτερες εκλογές.
1: Δεν πάνε δηλαδή πάνω-πάνω, μην μπερδεύεστε.
0: Δεν είναι όπως την φορά, είναι δεύτερες εκλογές, δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον δεν καταφέρει ένα κόμμα να φτάσει αυτό το 35% για να κάνει κυβέρνηση. Λοιπόν, έτσι είναι το πράγμα, από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα στην πορεία και μη βιάζονται ορισμένοι, γιατί ακούω πολλά περίεργα περί αυτοδυναμίας και πόσο θα πάρεις και τι θα κάνεις και είχε 41, λένε στη Νέα Δημοκρατία, ναι, δεν χρειάζεται 41, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ήθελα να τα εξηγήσω από την αρχή, γιατί έχουν ένα νόημα να ξέρουμε όταν μιλάμε για εκλογική αναμέτρηση τι γίνεται, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα μηνύματα εδώ, έχουμε και μία δήλωση. Λοιπόν, υπάρχει ευζήτηση ότι είναι ο δράση που προσπαθούσε μαχαίρι να κόψει το λαιμό του ανθρώπου, αυτό που πολύ correct δεν πρέπει να σταματήσει. Τώρα λέει καλημέρα στο Βελτίο Ειδήσεων, αναφέρεται στο δράση της απόπειρας δολοφονίας ως φερόμενο ως δράστη. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι ο δράστης όταν προσπαθούσε με ένα μαχαίρι να κόψει το λαιμό ενός ανθρώπου. Αυτό το πολύ
1: είναι correct. Αυτοματισμοί των δημοσιογράφων.
0: Δεν πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά.
1: Και επειδή πρέπει πάντα, μπορεί μερικές φορές να φαίνεται περίεργο, αλλά ένας δημοσιογράφος το γράψει έτσι, ακόμη και όταν είναι πασιφανές ή αν, είναι, αν έχει ομολογήσει. Και μερικές φορές δεν λέμε κάθε ομολογία.
0: Ο Νίκος Πλακιάς είναι ένας από τους γονείς που έχουν πέρασει πάρα πολύ δύσκολα ένεκα του της ιστορίας με τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Άλλο βελτίο πάντως άκουσε ο φίλος αυτός. Εμείς δεν έχουμε αυτή την είδηση στο Βελτίο Ειδήσεων που μας είπες, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε με αφορμή της πρώτης συνεδριάσης δίκης τραγωδία του πως η τραγωδία στα Τέμπη γέννησε πολιτικούς και θα γεννήσει το μέλλον κι άλλους. Στους δικηγόρους των οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη ότι ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι. Δυστυχώς η εντύπωσή μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη, αναφέρεται ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Λέει κατά την εκτίμησή του μόνο 4-5 είναι ενήμεροι και οι υπόλοιποι 30 είδαν φως και μπήκαν. Δεν ξέρω τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι κάνει ο κάθε. Λέει το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι τέλους, είπε ο κύριος Πλακιάς. Σε μια ανάρτησή του στα social media επιχειρήσαμε να τον βρούμε για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που ακριβώς εννοεί. Λέει δηλαδή εν πολλής ο κύριος Πλακιάς ότι κοιτάξτε, θα υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι βουλευτές προφανώς, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα από αυτή την τραγωδία. Αυτό είναι και το και η δική μου ένσταση με όλα αυτά. Έσταση υπό την έννοια δηλαδή ότι εντάξει, είναι μια τραγωδία, αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο αυτούς που έχασαν τα παιδιά τους ή τους συγγενείς τους.
1: Εντάξει, αυτούς είναι βέβαια ένα δράμα το οποίο δεν θα ξεπεράσουν ποτέ. Έτσι τώρα για μας είναι ένα σοκ, είναι εθνικό σοκ.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες. Τους ανθρώπους που θα κατέβουν είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλά τα κόμματα, δεν ξέρω αν δημιουργηθούν κι άλλα. Ο Τάσος σκέφτεται να κάνει το κόμμα.
1: Ποιο θα είναι το κόμμα
0: ψιεψιλον κάπα, είναι ένα κόμμα που θα μιλάει για τους ψεκασμούς, έτσι, στα χωράφια για το και στις ελιές για το δάκο
1: που πρέπει Μουχρίτσα, να έχουμε, όλα αυτά.
0: Μουχρίτσα, ναι, ναι, όλα αυτά να πούμε. Είσαι της αγροτικής πολιτικής εσύ.
1: DVD, αυτό που απαγορεύτηκε, ναι, που ρίχνανε.
0: Τώρα που λέτε για τους ψεκασμούς,
1: ναι.
0: Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται να ψεκάζουν για τα κουνούπια? Είναι δυνατόν δηλαδή αυτόνατον να μην επιτρέπεται να ψεκάζουν για τα κουνούπια? Είναι δυνατόν δηλαδή αυτό να γίνει?

0: φιλοζωία.
1: Μερικούς τους τσιμπάνε πιο πολύ.
0: Τη λάθος φιλοζωία. Τη λάθος. Επειδή εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα, αγαπάω πάρα πολύ και τα σκυλιά ιδιαίτερα.
1: Ναι, αυτά δεν υποφέρουν νομίζω από κουνούπια, σκλήπες, καλαζάρ και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, είχα και σκύλο και γάτα, η γιαγιά μου είχε γάτες πολλές. Θέλω να πω το εξής, είδα ένα πρόστιμο που επέβαλαν σε έναν άνθρωπο γιατί εγκατέλειψε κάτι γατάκια, έτσι δεν είναι? Ναι, 227.000 ευρώ, 270.000 ευρώ, ναι. Γιατί εγκατέλειψε κάτι γατάκια. Τα γέννησε η γάτα σπίτι του προφανώς, από αν κατάλαβα καλά. Πώς έγινε, ρετάσω? Για πες το.
2: Διάβασα ότι τα έφερε ο γιος του, τέλος πάντων, τα βρήκε κάπου και τα έφερε και...
0: Ναι, τα 9 γατάκια, 10 πόσα ήταν αυτά. Και τα άφησε στον δρόμο, και τον κατήγγειλε κάποιος. Και του βάλανε πρόστιμο 270.000 ευρώ. Είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σοβαροί.
2: 30.000 το
0: γατί.
1: Θα σας πω γιατί.
0: 3927.
1: Θα σας πω.
0: Εντάξει, όχι, δεν
1: υπάρχουν
0: είναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει φρικτές αγριώτες και δεν τους έχουν βάλει τέτοιο πρόστιμο.
0: Μα δεν
1: να συμφωνήσουμε τώρα εδώ.
0: Όχι, άσε με τώρα με τις υπερβολές.
2: Και το θέμα με τα
1: γατιά είναι μεγάλη ιστορία. Δεν σας είπα υπερβολή.
2: Το θέμα με τις γάτες γενικώς είναι ένα θέμα το οποίο
1: πρέπει να υπάρχει μία λογική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αγριώτες που τις έχουμε δει και δεν αντέχαμε να τις βλέπουμε. Και δεν έχουν πληρώσει ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα. Εντάξει, δεν συμφωνώ τώρα.
2: Αντί να βάζουν πρόστιμα, μπορούν να κάνουν ένα μαζικό...
1: Δεν το κάνουν οι Δήμοι, λες, θέλω να το στηρώσουν, σου λέει το πρόγραμμα δεν είναι τώρα, γενοβολάει η γάτα, τέλος πάντων.
2: Οι γάτες γυρνάνε 7... 3-4 γατάκια το καφέ.
0: Παραπάνω τα σώμα.
1: Κοίταξε,
2: εξαρτάται.
1: Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν αδέσποτα, έτσι.
0: Όχι,
1: και στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχουν σχεδόν αδέσποτα, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι αριθμοί. Όλα πρέπει να γίνονται με μια λογική ώστε να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ
1: δεν θα
0: πάω ξέρω...
1: τώρα σε μια πόλη. Δεν λέω τώρα βόρειες πόλεις. Δεν θα πας τώρα στη Ρώμη και θα δεις αδέσποτα.
0: Εγώ δεν είδα στη Ρώμη.
1: Δεν υπάρχουν. Παιδιά.
0: Ούτε στη Φλωρεντία είδα, ούτε στην.
1: Οι άνθρωποι έχουν βρει ένα τρόπο ανθρώπινο να τα αντιμετωπίσουν.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη τόσο.
2: Δεν ξέρω.
0: Κάπου
2: εκεί βόρεια.
0: Κάπου βόρεια Ελλάδα ήταν. Εγώ θέλω να δω εάν ο συγκεκριμένο Δήμο έχει κάποια δομή για αυτά τα ζώα, ούτως ώστε να μπορώ να πάρω εγώ τηλέφωνο να πω παιδιά ελάτε πάρτε τα.
1: Όποιος θέλει γατάκι.
0: Όχι, γιατί είναι 9 γατάκια, δεν μπορώ να τα κρατήσω στο σπίτι μου, δεν τα κάνω.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν γατάκι.
0: Μα δεν μπορεί να τα κρατήσει 9 γατάκια. Δεν είναι πολλά δηλαδή. Δεν είναι 2, είναι 9. Λοιπόν, και παρακαλώ ο Δήμος να έρθει να τα πάρει. Δεν υπάρχει, από ό,τι πληροφορήθηκα δηλαδή και ρώτησα συναδέλφου μου, δεν υπάρχει κάποια διαδομή για να φιλοξενεί τις γάτες.
1: Μετά περιπλέκεται το πράγμα.
0: Αλλά τι να κάνει αυτός τώρα δηλαδή. Εντάξει, δεν τα σκότωσε.
1: Ναι.
0: Δεν σκότωσε τα γατάκια ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω πώς τα άφησε τίποτα σκουπίδια.
0: Μα καταρχάς οι γάτες γεννάνε στον δρόμο, δεν είναι η γάτα. Ρε παιδί μου, δεν είναι.
1: Άσε
0: ένα...
1: που πρέπει να τη στηρώνεις πάρα πολύ μικρή, γιατί 6 μηνών το έχω πάθει εγώ αυτό.
0: Ναι,
1: γατάκι που νόμιζα ότι ήταν γατάκι και νόμιζα ότι είχε φουσκώσει η κοιλιά του και έπρεπε να κάνω αντιπαρασιτικά τέτοια. Γέννησε. Και έχουμε τα γατιά τώρα εμείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι μπορείτε να βρίσκετε και να στηρώνετε, πηγαίνετε και στους Δήμους, να τους πιέσετε.
0: Μα δεν ήταν,
1: είναι ευθύνη δική τους. Να στηρώνουν τα ζώα.
0: Μα αυτή η γάτα δεν ήταν σε σπίτι. Είναι από τις γάτες τις κεραμιδόγατες, κυκλοφορούν ελεύθερες.
1: Έχουν τιμωρήσει εδώ... κάτι άλλο που έχουν κάνει φρικτά πράγματα σε ζώα?
0: Δεν το όχι. Βλέπω, δεν το
1: άρα
0: βλέπω.
1: Δεν υπάρχει λογική.
0: 270.000 ευρώ του ανθρώπου. Ποιος το βάλει το πρόστιμο αυτό, ρε? Δικαστήριο. Εντάξει, δεν υπάρχει δηλαδή. Δηλαδή πρέπει ο δικαστής να ήταν να έχει
1: δεν
0: θέμα.
1: Μπορεί να αποτελεί στην Ελλάδα πρόβλημα αυτό και να μην έχει λυθεί όπως λύνεται παντού.
0: Δεν ξέρω πώς θα λυθεί, αλλά.
1: Λύνεται, κάπως λύνεται.
2: Στις Ρώσεις είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Στις Ρώσεις είναι το πάνω. Να στηρωθούν.
2: Κάπου πρέπει να ξεκινήσουν.
1: Να μην αυξηθούν οι αριθμοί και τόσο πάνω να γίνει η κατάσταση λύση.
0: Δεν συμφωνώ με αυτές τις πολιτικές εγώ και αυτές τις πρακτικές της υπερευαισθησίας γιατί άφησε τα γατάκια. Τα γατάκια δεν παθαίναν τίποτα τώρα μεταξύ μας, δηλαδή καλοκαίρι.
2: Τα γατιά, τα αυτά που ζουν στο περιβάλλον, ζουν 2-3 χρόνια μέσο όρο.
0: Ναι, αυτά εντάξει, ναι. Οι γάτες, γενικά αυτές.
2: Γενικώς όλα τα γατιά που είναι.
0: Και 5 ζουν.
2: Τα δέσποτα, είναι, ο μέσο όρο είναι 2-3 χρόνια που ζουν.
1: Να σας πω κάτι και οι γάτες, τώρα εντάξει, κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί ανέμων και υδάτων. Οι γάτες, ο λόγος που ζουν με τον άνθρωπο είναι ότι μειώσαν τα ποντίκια. Έτσι, χρειάζονται, γιατί είναι μία. Ισορροπία που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ρωτήστε τους ανθρώπους που ζουν πιο πολύ στην εξοχή. Άμα δεν έχεις γάτες, πίζεις στον ποντικό, στο ποντίκι, στον αρουραίο.
0: Για 10 γάτες λέμε τώρα. Δεν πέθανε. Οι γάτες ζούσαν χρόνια αυτές. Ναι. Είχε μια κόκκινη.
2: Στην εξοχή ζουν εδώ στην Αθήνα.

0: Ναι, γιατί
1: όχι,
0: τα αυτοκίνητα που...
1: στο χωριό σου λέω. Ναι. Ήταν μια κόκκινη την λέγαμε.
0: Ο Γκάρφιλντ, ναι.
1: Ναι. Ήταν αυτές οι κοκκινότριχες, η οποία εγώ τη θυμάμαι όλα τα χρόνια που πήγαινα στο χωριό διακοπές το καλοκαίρι. Ήταν εκεί η γάτα αυτή, δεν πέθανε με τίποτα δηλαδή.
0: Μα και στα νησιά, άμα δεις.
1: Τις οποίες συστάζει και
2: εκεί. Του Αιγαίου, παιδιά, είναι άγριες αυτές.
0: Ναι.
2: Μπορεί να σε χάνουν φλίδες.
0: Αυτές έχουν και φαγητό όλο το χρόνο γι' αυτό, ναι. Επειδή έχουν τα ποντίκια.
1: Τα ποντίκια, ναι. Αλλά τις στάζε και τα λοιπά. Δεν ήταν. Αλλά δεν γεννάγανε 6-7 η καθεμία. Είχαν μαζευτεί. Άλλες φεύγανε. Δεν γράφωσανε όλες. Όταν μεγαλώνανε, κάποιος μένανε, κάποιος φεύγανε.
2: Εξηγήστε μου πώς αυτό το πρόβλημα το έχουν λύσει σε άλλες κοινωνίες. Γιατί το συζητάμε ακόμα εμείς εδώ, σε κάτι αφρικάνικες χώρες,
1: δεν το
2: σε κάτι καραϊβικές.
1: Δεν το συζητάμε, απλώς έχουμε γίνει υπερβολικοί.
2: Παιδί μου, ναι, αλλά δεν το λύνουμε. Δεν το λύνουμε. Είμαστε υπερβολικοί.
1: Τα δικαιώματα του σκύλου.
2: Επιφανειακά. Δεν το λύνουμε όμως. Καθόμαστε και το συζητάμε γιατί δεν έχει λυθεί, δεν είναι λυμένο.
1: Να κάνουν μια ολομέλεια στη Βουλή, φτιάξουν μια επιτροπή, δεν το λύσει. Μα τι μου λες, ο κάθε δήμος είναι υπεύθυνος να το κάνει.
2: Δεν το κάνουν.
1: Ωραία, και τι θες να κάνω εγώ τώρα.
2: Όχι, τίποτα, αυτό συζητώ. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όποιος θέλει, έχει, όποιος δεν θέλει, δεν έχει. Καθόμαστε ακόμα και συζητάμε για δέσποτα, σαν να είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
1: Καλημέρα, στο κτήμα μου ρίχνω λίγη τροφή στις γάτες για να με προστατεύουν από τα πόδια. Και έτσι γίνεται πάντα και αυτό είναι το σωστό. Μήπως πρέπει να σταματήσω, μην μου έρθει καμιά καταγγελία. Τι να σου πω, Βασίλη. Δεν ξέρω, πάντως αυτό τώρα του ανθρώπου που του κάνουν 270.000 προς το πάνω του 500 ευρώ, εντάξει το καταλαβαίνω, τρία κατοστάρικα και να πάντα πληρώσει να τελειώνουμε και να κανονικά το πρόστιμο πρέπει να το φάει ο Δήμος. Όχι ο πολιτή που δεν έχει υποδομή να τα αφήσει, αφού θέλετε να είστε μάγκες και φιλόζωοι. Όχι φιλόζωοι στην πλάτη Λουνού. Άντε τώρα γιατί θα πάρω να πάρω. Τι θες τώρα κι εσύ, ορίστε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Καλημέρα, λέει η κυρία Τάκη, κυρία Φιναϊδά. Πρόσφατα πήγε μια ξαδερφή στην Τουρκία, έπαθε πλάκα με τις τόσες γάτες. Υπάρχουν παντού, λέει, στα εστιατόρια, στα καφέ, κάθονται στα τραπέζια και δεν τις ενοχλεί κανένας. Την έχουν κάτι σαν ιερό. Εγώ έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη πολλές φορές, δεν το έχω δει έτσι τόσο έντονο. Υπάρχουν γάτες όμως και καλώς υπάρχουν, δηλαδή. Μένα δεν με ενοχλούν και καθόλου, δηλαδή.
2: Κάναν κάτι θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Καλημέρα, λέει, να έχουμε εγώ που γυρίζω με το ταξί.
2: Ναι.
1: Βλέπω στα πεζοδρόμια ατέλειωτα μπλοκ μπολ με αποφάγια. Αυτό δεν είναι εικόνα.
2: Εντάξει, όχι, ρε παιδιά. Είναι. Τα ταΐζετε, μαζεύετε τον μπολ μετά, τελείως. Ναι. Καλημέρα, καλή Τετάρτη έχουμε, μας λέει η Όλγα Βλάχου. Καλημέρα. Συγχαρητήρια, διαβάζω εδώ στο νέο Υφυπουργό Οικονομικών.
1: Α, θέλω να το απαντήσω. Mm. Θέλω να σου πω το εξής. Ο συγκεκριμένος Υφυπουργός Οικονομικών που χλεβάζει το πτυχίο του. Ήτανε 20 χρόνια παραπάνω ίσως
2: οικονομικός
1: συντάκτης. Ξέρετε την οικονομία καλύτερα από εσένα και από μένα. Έτσι. Ας το είπω, μην ψάχνεις τώρα. Και την ξέρει και από την πλευρά του κόσμου. Όχι από την πλευρά, ξέρεις, της υψηλής πολιτικής.
2: Και της υψηλής. Έγραφε και έγραφε, σε οικονομικές ημέρες. Στο τέλος θα ασχολούμαστε με τα δέσποτα Περιστέρια. Λέει, καλά το έχουμε. Καλά τα Περιστέρια, άλλο συχαμένο πράγμα, παιδιά. Τι είναι αυτό το συγχαρητήριο. Και είναι και άχρηστα, έτσι. Είναι, δεν έχουν και κάποια χρήση. Καλημέρα, κύριε Τάκη, λέει, κυρία Αθηναίδα. Πρόσφατα πήγε μία ξαδέρφη μου.
1: Αυτό το
2: διάβασε αυτό.
1: Λέει.
2: Καλημέρα να έχουμε. Έξω
1: διαβάζω.
2: Γίνεται τις αλεπού, τις κλεψιές, πολεοδομίες και τα λοιπά και εσείς ασχολείστε με το δήμαρχο που έβαλε το πρόστιμο την πολεοδομία του, την κοίταξε. Μάλιστα, καλημέρα μορφόπεδα. Από ό,τι είδατε τα γατάκια ήταν αρκετά μεγάλα, δεν τα πέταξε ο άνθρωπος. Στην Κηφισιά στηρώνουμε στη γειτονιά 2 με 4 γάτες το χρόνο με δικά μας έξοδα όταν καταφέρουμε να τις πιάσουμε. Εμείς φωνάζουμε μια κυρία που είναι από μια φιλοζωική, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς. Πετάει μια κουβέρτα, ρίχνει ένα κλουβί, κάνει μια αυτή, τις παίρνει, τις στηρώνει, μετά τις έχουμε, τις φροντίζουμε.
1: Η γάτα της κουβέρτας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για συνέχεια.
2: Της λέω, είστε σίγουροι ότι μπορείτε να την πιάσετε? Μου λέει, ναι. Είστε σίγουροι? Εξαφανίζεται η κυρία, έρχεται με το κλουβάκι με τη γάτα μετά. Η κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι, λέει ο Μάκης, ο Καραδέδας.
2: Ο Μάκης, καλημέρα σας. Καθημερινά λέει, βλέπω πολλούς ανθρώπους να βγάλουν τροφή, κονσέρβα ή φαγητό. Φρέσκο σε μάντρε σπιτιών ή σε εξώπορτε πολυκατοικιών, τα οποία μυρίζουν ανυπόφορα. Δεν γνωρίζω, υπάρχει κάποιο νόμο που να ορίζει πού μπορούν να τοποθετούν τι τροφή και τι είδου τροφή? Παιδιά, μην βάζετε συχαμένη τροφή, βάζετε λίγο ξηρά τροφή που δεν βρωμάει και μετά να τα σηκώνετε τα μπολ. Τι τα αφήνετε έτσι?
0: Όχι,
2: δεν χρειάζεται.
0: Και τα αποφάγια είναι και,
2: είναι και
0: κίνδυνος
2: για τα ίδια τα ζώα.
0: Μετά, μετά από μισή ημέρα.
2: Στην Ελλάδα, ο φιλόζωος, ο Έλληνα είναι συνήθω και κίνδυνο για τα ζώα. Είναι ένα περίεργο μίξ.
0: Μόνο ξηρή τροφή για γατάκια.
2: Ναι, ξηρή τροφή, τη μαζεύετε μετά. Αφήστε νεράκι αν θέλετε, που δεν βρωμάει. Τέτοιο πρόστιμο, λέει, δεν έχει δοθεί για κακοποίηση παιδιού ή εγκατάλειψη παιδιού. Φιλόζωος λέμε κι εγώ, αλλά κάπου όπα το έχουμε παρακάνει. Όχι, απλώς είμαστε. Δεν έχουμε όρια, δεν έχουμε. Ναι, ναι, ό,τι να είναι. Και τη επιφάνεια επίσης. Καλημέρα σε όλους μας, λέει ο
1: Νίκος.
2: Η Μαρία η Αθηνά. Καλημέρα σας. Η παράνοια λέει ότι ασυνείδητοι εγκληματίες οδηγοί σε κατέβουν ανθρώπους και δεν πληρώνουν πρόστιμο. Μόνο μια ποινή με αναστολή. Τι έγινε με αυτόν που σκότωσε μάνα και κόρη στη Ρόδο? Ο δικαστής του έβαλε πρόστιμο 270.000 ευρώ στον άνθρωπο για τα γατιά. Λέει, πρέπει να μπει σε διαθεσιμότητα ο δικαστής.
1: Μάλιστα, αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η ουσία του πράγματος τώρα εδώ. Η ουσία του πράγματος για μένα είναι διπλή. Πρώτον, η αδιαφορία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι ως γνωστόν δεν υπάρχει υπουργός προστασίας της γάτας, δεν υφίσταται τέτοιο υπουργείο, ή του σκύλου ας πούμε, ή των κατοικιδίων γενικότερα.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχουν υπουργοί γάτες.
1: Όχι,
2: θα χρειαζόμασταν, ναι. Αλλά εντάξει, δεν άλλο.
1: Λοιπόν, σήμερα λέει, Ιούνιος του 2016 υπογράφηκε η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού σε εξαιρετικό κλίμα. Με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, χάρισε την έκταση του προαεροδρομίου του ελληνικού στον κύριο Λάτσι με 92 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το 2014 βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε, αν υπογράψει ο ιδιωτικής σαν το ελληνικό, καλύτερα ψηφίστε Σαμαρά. Και έχει εδώ πέρα ελληνικό δεν πωλείται, με φωτογραφίες, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αργότερα και της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά, που λέει να μην δώσουμε το ελληνικό. Το δώσανε βέβαια, να γίνει αυτό το έκτρωμα, και πήρανε με τσάμπα τα κτήματα και τα πουλάνε χρυσάφι εκεί πέρα στην περιοχή. Φτιάξανε και αυτά τα εκτρώματα μπροστά στην παραλία για να μην βλέπεις τη θάλασσα, για να μην μας πιάνει δηλαδή υγρασία, το κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, φιλανθρωπία είναι, αλλά εκεί θα μένει η πλουτοκρατία, το έχουμε πει και άλλες φορές, έτσι περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, η ιστορία του ελληνικού είναι θέμα που όλες οι κυβερνήσεις το έχουν υπογράψει, όλες αναξαιρέτως, όλες οι κυβερνήσεις, στον κύριο Λάτσι. Νομίζω ότι είναι μία λάθος. Αυτός που έβαλε το πρόσημο τον έχει δει ψυχίατρος, λέει.
9: Α94,1.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
16: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
9: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Αυτός λοιπόν,
0: το AI πάντως έχει απάντηση.
2: Για πες.
0: Είναι η Σκοτωδίνη, λέει, και η Ζάλη. Ποιο? Ο Ζαμπλαμάς.
2: Πάρα πολύ ωραία, Σκοτωδίνη και η Ζάλη.
0: Ή το έντονο σοκ.
2: Τέλειο.
1: Δεν είναι Ζαμπλαμάς, αυτό είναι.
2: Άρα είναι επίσημο σύμπτωμα. Μπορείς να πας δηλαδή στο γιατρό για να πεις έχω Ζαμπλαμά.
1: Ναι, ναι. Όχι, εντάξει.
0: Και η προέλευσή της είναι, λέει, από την περίοδο της Φραγκοκρατίας ή της Ενατοκρατίας.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτός δεν ήταν. Ήταν από άλλη περίοδο αυτός.
2: Δεν ήταν. Ο συγκεκριμένος δεν έχει σχέση με νετούς.
1: Δεν είναι νετούς καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μου λέγε. Θα πάθει Σκοτωδίνη, αυτό εννοούσε. Ναι, ότι ναι, ναι. Θα γυρίσει η γη γύρω μου, αυτό εννοούσε.
2: Ναι.
1: Που δεν το απαντάω για τον Λένιν. Τι να του πω.
2: Τι να του πεις εσύ τώρα.
0: Και, το, και ένα άλλο που λέμε παρόμοιο είναι το ταμπλάς.
2: Ταμπλάς τη λέξη δεν είναι όμως και αυτή η ενετική σε προέλευση.
0: Είναι.
2: Όχι,
1: όλο τα εισάς είναι όλα
2: τουρκικά.
0: Όχι, όχι. Αυτό το λέει είναι ενετικό.
2: Αν να σας πω κάτι, επίσης θέλω να σας πω το εξής. Μην εμπιστεύεστε το AI για τίποτα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έκανα έρευνα για τις συνεντεύξεις. Κάνω έρευνα για τους καλεσμένους. Και ήταν ένας ηθοποιός, ο οποίος κάποτε έχει υπάρξει δημοτικός σύμβουλος. Εγώ, επειδή ψάχνω τι είχε κάνει κάποιος πριν από 15 χρόνια, ήξερα ότι είχε πολιτική δράση. Και ήθελα απλά να ρωτήσω το AI για να μην ψάξω σε ποιο κόμμα. Αλλά τι άλλο. Ευτυχώς, πριν αρχίσω τη συνέντευξη, του λέω σε ποιο ήσασταν, γιατί υποψιάστηκα, του λέω στην Αθήνα, έχετε πολιτευτεί αλλού. Μου είπε ο άνθρωπος αλλού, μην εμπιστεύεσαι το AI. Μου είχε γράψει με λεπτομέρεια.
1: Όχι, μου δεν είναι.
2: Προσέξτε πάρα πολύ, ούτε συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή να ρωτάτε.
0: Εντάξει,
2: τα βγάζει.
0: Για το Ζαμπλαμά μπορούμε να ρωτήσουμε.
2: Από την κοιλιά. Ναι, ο Ζαμπλαμάς, εντάξει, αλλά λέω για τις δουλειές σας και γι' αυτά, προσέξτε πάρα πολύ. Βγάζει από την κοιλιά του το AI μπούρδες.
1: Ναι, λοιπόν, εμπάσχεται για τις γάτες λέγαμε. Θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα για τις γάτες.
2: Ναι.
1: Και γιατί τα γατάκια εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν. Δηλαδή, μερικά σε κοιτάζουν και είναι απίστευτα χαριτωμένα. Και μ' αρέσουν οι μαύρες γάτες. Που είναι σαν μπούμα, πούμε, γιατί είναι λουροειδές η γάτα, έτσι, για να εξηγιόμαστε δηλαδή.
2: Γάτα είναι, ναι.
1: Όχι, ναι.
2: Λιοντάρι μίνι.
1: Λιοντάρι, πούμα μίνι.
2: Πούμα μίνι.
1: Λιοντάρι.
0: Πάτρας, πάνδυνας.
2: Όλα αυτά, όλα αυτά.
1: Για πάμε.

0: νιάου το έχει γράψει. Γιατί σας ενοχλεί που θα μείνει η πλουτοκρατία στο ελληνικό και όχι στο Μονακό? Τώρα με συγχωρήσει, δηλαδή εντάξει.
1: Μα δεν το αποχωρήσετε.
0: Μήπως θα
1: το
0: πρέπει κάποιο να ρίξει μερικά δισεκατομμύρια για να τα κληρώσουμε σε αστέγους? Έλα ρε τώρα.
1: Σε
0: η πλουτοκρατία θα μείνει και εκεί, αλλά όχι μόνο, γιατί έχει δεκάδες καταλήμματα σε όλο τον πλανήτη. Και λοιπόν, τι πάει να πει δηλαδή, επειδή έχει η πλουτοκρατία δεκάδες καταλήμματα σε όλο τον πλανήτη και θα πρέπει να κλείσουμε τη θάλασσα, το φτιάξει αλλού. Δεν είπα να μην το φτιάξει αλλού η πλουτοκρατία, να πάει να μείνει όπου θέλει, να τα κληρώσουν, είπα εγώ. Το πήρανε, άσε τώρα, γιατί αυτή είναι η υπόθεση τώρα με τη.
1: Με
0: το ελληνικό βρωμάει τώρα. Μη με προκαλείς, σε παρακαλώ.
1: Τι θες στην πλουτοκρατία, αλλά είναι τι της επιτρέπεις να κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σειρά και εντάξει. Τους χώρους που βρίσκεται η γάτα, λέει, πρέπει να τους καθαρίζουμε σχολαστικά, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις υγείους. Ναι, είναι το τοξόπλασμα, είναι μια αρρώστια.
1: Στο κάνουν τεστ αυτό όταν είσαι έγκυος, γιατί είναι μια ασθένεια που δεν πρέπει. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Μόνο γάδια και τέτοια, αν καθαρίζετε τέτοιους χώρους.
0: Ναι.
1: Μην κολλήσετε τίποτα, γιατί είναι δύσκολη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Ρένα Δούρου, την οποία θα επιχειρήσουμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε και στα πολιτικά της ημέρας, γιατί ειλικρινά δεν
1: είναι. Δεν έχει βγάλει άκρη.
0: Δεν είναι θέμα, δεν έχω βγάλει άκρη. Εντάξει, δεν έχω καμία ιδιαίτερη περιέργεια για κανένα κόμμα, αλλά επειδή αυτά τα κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές, θα κληθούν οι πολίτες να επιλέξουν κάποιο από αυτά. Σωστό θα ήταν να ξέρουμε τι πρεσβεύει ο καθένας. Γιατί εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω ότι. Διορθώθηκε η αδικία που γινόταν χρόνια στους νοσηλευτές με τα βαρέα και ανθυγινά. Αλλά όπως πάντα στην Ελλάδα, και αυτό μισό, γιατί έχει μία αναδρομική ισχύ από το 2011 για όλους, γιατί να συνεχίζεται η αδικία στους παλιούς ασφαλισμένους, όπου πολλοί βγαίνουν στη σύνταξη χωρίς να έχουν ένσημα βαρέα και ανθυγινά, ενώ μικρότερες ηλικία κοπέλες που μπήκαν από το 2. Κοίτα να δεις εδώ πέρα, Κωνσταντίνη, θα σου πω το εξής. Εντάξει, εγώ ξέρεις, θα το έχεις ακούσει, ότι την τελευταία πενταετία έχω με αυτό το θέμα εξαντλήσει τα πάντα. Έχω φωνάξει, έχω τσακωθεί με υπουργούς, έχω γίνει μαλλιά κουβάρια με όλους για να γίνουν τα βαρέα και ανθυγινά. Όμως πρόσεξε, τα βαρέα και ανθυγινά πληρώνεις για τα ένσημα αυτά, πληρώνεις. Δεν μας τα δίνουν τσάμπα δηλαδή, απλώς έχουν κάποιες διευκολύνσεις μετά. Βγαίνεις νωρίτερα στη σύνταξη κτλ. Ίσως παίρνεις και μεγαλύτερη σύνταξη. Πληρώνεις όμως. Όταν δεν έχεις πληρώσει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα πράγμα. Πρέπει να. Εγώ, ας πούμε, εάν σου δείξω ότι έχω πληρώσει, θα πεις είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, γιατί είχαμε και παράλληλες δουλειές, στις οποίες πληρώναμε όλους ένσημα. Και αυτό είναι η μεγάλη αδικία, ξέρεις. Διότι έκανε, ας πούμε, δούλευε σε ένα μέσο ενημέρωση, δούλευε σε ένα άλλο, δούλευε σε ένα τρίτο. Και στο καθένα πλήρωνες.
1: Είχες κρατήσεις.
0: Τις φορές.
1: Παντού, ναι.
0: Δηλαδή, αν δείτε μια μισθοδοσία μου, η οποία ήταν αρκετά υψηλή, πόσο έπαιρνα στο τέλος εγώ? Δηλαδή, σχεδόν τα μισά. Σχεδόν τα μισά. Λίγο κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή, έλεος τώρα, δεν είναι.
1: Έτσι
0: και
1: είναι.
0: Υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι, παιδιά, δεν έχουν πληρώσει, και είναι αδικία για τους υπόλοιπους αυτό. Δεν έχουν πληρώσει ένσημα. Δεν έχουν ασφαλιστεί ποτέ σχεδόν. Είχαμε συνεργάτη εδώ, ο οποίος ξαφνικά ψάχνουμε να βρούμε τα ένσημα και πήγαινε πάντα με δελτία, με διάφορους τρόπους.
1: Καλά, και αυτό έχει ένσημα.
0: Και του λέω τα ένσημα, ποιο δεν είχε πληρώσει αυτός, τι αυτά ήταν τα ένσημα. Αυτός, εντάξει, ήταν.
1: Ενώ ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Ναι, δεν είχε πληρώσει.
1: Ο συγκεκριμένος δεν είχε τίποτα. Όχι. Μηδέν. Καρτέλα.
0: Και μου λέει,
1: δεν
0: θα βγάλω
1: τίποτα.
0: Σύνταξη. Τι σύνταξη να βγάλει, δεν μου κάνει πλάκα τώρα. Εδώ δεν έχει πληρώσει μία. Θα πάρω, μου λέει, εθνική σύνταξη. Εντάξει, πάρε εθνική σύνταξη. Έτσι, λοιπόν, να ετοιμάσουν, λέει, και στο ελληνικό για καναβιτίο με νερό, γιατί τι νερό θα τραβάνε οι πισίνες και αυτός ο πύργος. Ναι, αυτά το έχουμε πει σε ό,τι αφορά τις υποδομές.
1: Ναι.
0: Έχω αναφερθεί σε ένα παράδειγμα στη Μάλτα.
1: Ναι.
0: Όπου πάει μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λέει: θέλω να φτιάξω ένα ξάστερο νοσοκομείο,
1: ναι, ναι,
0: τώρα ασύγκριτο.
1: Νοσοκομείο ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο, συγγνώμη. Του λένε στη Μάλτα, είναι πραγματικό γεγονός, το έχω διαβάσει εφημερίδα δηλαδή. Λέει, του λένε, κοίταξε να δεις, okay, να το φτιάξετε το ξενοδοχείο, τι θα είναι, τόσες κλίνες και αυτά, τέτοια, πάνε τις μακέτες, δείχνουν πραγματικά σούπερ, είχε και φωτογραφία η εφημερίδα.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
10: Και όσες ρωτάμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, λειτουργούν περίπου σαν το σκύλο που ξαναλέω κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
0: Ναι, τώρα το ερώτημα βεβαίως είχε συνέχεια, έκανα το μισό. Το επόμενο είναι από εδώ και πέρα τι θα κάνετε. Πήρατε μια απόφαση που ειλικρινώς, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, θα θέλαμε να μας την εξηγήσετε. Είστε δηλαδή θαυμαστές του κυρίου Τσίπρα από τη μία μεριά, δεν πάτε απέναντί του και όπως μου είπε η κυρία Σαπουνά σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα μαζί της, μου λέει: κοίταξε να δεις, εμείς αν δεν συνεργαστούμε με κάποιο κόμμα της αριστεράς, δεν υπάρχουν και πολλά, ο Τσίπρας έχει ξεμείνει, δεν θα κατέβουμε στις εκλογές.
10: Ωραία. Να τα πάμε με τη σειρά. Να πούμε ότι λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα τεχνουργήθηκε ένα προφίλ σε όσους κάνουμε ερωτήσεις εντός των οργάνων ότι λειτουργούμε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και σας το λέω με μία γραμμή για να μην αρχίσουμε τις περικοκλάδες σαν και αυτές που υπάρχουν μέσα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι η απόφαση που πάρθηκε προχθές δεν είναι απόφαση που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι απόφαση που υποσκάπτει τον Αλέξη Τσίπρα και τη νέα του πρωτοβουλία. Και εξηγούμε. Μία απόφαση που αφήνει να κατανοήσει η Αθηναίδα, ο Τάκης, η Ρένα και τόσα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ψηφίσανε τις τροπολογίες ότι είναι μία απόφαση που τη θέλει ο Τσίπρας, τότε με συγχωρείτε αλλά δεν διαβάζουν αλλά την προσωπικότητα και τα όσα έχει πει ο Αλέξης στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι λέει ο Αλέξης μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται στα μέσα, δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Λέει λοιπόν ότι δεν θέλει να συνομιλήσει με συγκροτημένες δομές, αλλά με μεμονωμένα πρόσωπα, τα οποία, σωστά λέω εγώ, θα έχουν αποποιηθεί κάθε θέση ευθύνης. Θα παίρνουμε βόλτα με την έδρα μας τα κόμματα. Τονίζεται ότι είναι εκεί ευπρόσδεκτοι, χωρίς εξαίρεση όλοι, αλλά δεν θα έχουν από πριν εξασφαλισμένη θέση ούτε προνόμια. Μέχρι εδώ υπογράφω και με τα δύο μου χέρια. Ωραία. Και αυτά θα ισχύουν για όλους και για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δίνει δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια ιδιαίτερα προνόμια επειδή ήταν πρόεδρός του. Και θέλει ο άνθρωπος να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό. Και ερχόμαστε εμείς και δεν το ακούμε αυτό που λέει. Ναι. Και πήγε και παρακάτω. Όταν κάποια στιγμή ένας στενός του συνεργάτης είπε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε στον κύριο Χατζηνικολάου και είπε ότι εγώ διαφωνώ. Δεν θέλω να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει λοιπόν αυτά ο νέος φορέας.
0: Να σας συμπληρώσω κάτι. Χθες είχα τον κύριο Νηφούδη στο πάνελ των συζητήσεων που κάνω στην τηλεόραση και τον ρώτησα για την αποφάση Κεντρικής Επιτροπής. Και αν λέει, όχι, εμείς δεν το ξέρουμε, έχουμε ξεκαθαρίσει. Λέει, το επανέλαβε και χθες. Ότι εμείς δεν δεχόμαστε οργανωμένα κόμματα και συνεργασίες και θα κατέβουμε μόνοι μας.
10: Ωραία. Ωραία, άρα γι' αυτό
0: το ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά.
10: Ακούγεται λίγο σκληρά ότι η πλειοψηφία της ηγεσίας, η ηγεσία με μία πλειοψηφία, αντί να στηρίζει τον Τζίπερα, τον υποσκάπτει. Λοιπόν, αυτά τώρα το μεταξύ δεν πληγώνουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δεν θα πάνε και το 2,5% που απορώ κιόλας, ας πούμε, από αυτόν τον κόσμο, τον ανιδιοτελή που τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και στέκεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά δεν πληγώνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πληγώνουν την πολιτική. Και όταν πληγώνεις την πολιτική και όταν πληγώνεις τις διαδικασίες, και πιστέψτε με, δεν έχω κάνει σε κολχόζ, ούτε οι γονείς μου ήταν στην Τασκένδη. Δεν είμαι πάντα υπέρ των διαδικασιών με έναν τυπολατικό τρόπο και απομειώνω τα πρόσωπα. Αλλά όταν τα κάνεις όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, μόνο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ προσβάλλεις και τον κόσμο του που είναι εκεί με ανιδιοτέλεια, ή προσβάλλεις την πολιτική? Διότι εγώ ακόμα περιμένω ο πρώην υπουργός να μας δώσει πίσω τα χρήματα για τα πέτσινα πτυχία του, που και αυτός εξευτέλησε το τι σημαίνει να είσαι αιρετός και κυβερνητικός στέλεχος. Αλλά όσοι περιδιαβαίνουν με τις έδρες του δεξιά και αριστερά, δεν ποιούν κακή υπηρεσία απέναντι στους συναντίον του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτά όμως, αντί να κοιτάξετε τους δίπλα, κοιτάξτε τον εαυτό σας υπό την έννοια.
10: Αυτό λέω και εγώ λοιπόν. Ναι, αντί κύριε, μου είπατε για την αναπληρώτητα γραμματέα μας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε γραμματέα. Λοιπόν, αντί να λειτουργούμε, πώς λέμε στην νομική, με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου, με τι μπορεί να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, να δούμε με ποιους θα πάμε και με ποιους θα πάμε, με ποια διάταξη δυνάμεων, με ποιο πρόγραμμα.
0: Έχετε συχνά πυκνά ένα αφήγημα, μια ρητορική, όχι αφήγημα, και που λέτε ότι εμείς θέλουμε συνεργασίες και με άλλους όμως χώρους κτλ. Είναι σαν να ζητιανεύετε μια συνεργασία, γιατί δεν μπορείτε μόνοι σας. Εγώ ήξερα από νέος που ήμουνα ότι η αριστερά πάντα το πάλευε μόνη της και πάντα κατάφερνε, έστω και με μικρά ποσοστά, να μπαίνει στη Βουλή. Ο Τσίπρας κατάφερε να σας κάνει κυβέρνηση
1: με τον Καμένο όμως.
0: Με τον Καμένο, εντάξει, δεν έχει σημασία.
10: Λοιπόν, για να δούμε την πρώτη μας διαφωνία και μας βοηθάει λίγο η Αθηναής Νέντα εδώ. Η αριστερά
1: με ξέρει, κυρία Δώρου, με καταλαβαίνει.
10: Η αριστερά όταν μεγαλούργησε, δεν ξέρω σε ποια αριστερά θέλετε εσείς, δεν είναι μεγαλούργησε μόνη της, μεγαλούργησε με συμμαχίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε είναι το απόλυτο παράδειγμα, δεν σας πάω τη δεκαετία του 50.
0: Του κουκού εσωτερικού είχε καμία συνεργασία? Τι μου λέτε τώρα?
10: Όχι, όχι, εγώ να σας πω κάτι, δεν το πρόλαβα το κουκού εσωτερικού.
0: Ήσασταν γέννητη, το ξέρω, εντάξει, αλλά όμως εντάξει.
10: Εγώ πρόλαβα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βάζοντας μπροστά το κάρο από το βόδι, όχι βάζοντας τα πρόσωπα, όχι βάζοντας face control, όχι λέγοντας τι θέλω την Αθηναίδα, δεν θέλω τον Τάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ με 14... Θα δούμε ποιος θα πάρει. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος τουλάχιστον στα μάτια μου πάει πιο μπροστά. Λοιπόν, ακούστε τώρα η πρόσφατη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλούργησε επειδή με πρόγραμμα και όχι με πρόσωπα διέταξε δυνάμεις όπως οι συνιστώσεις και έγινε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από το Μάρτιο σήμερα απόλυσε και την παράδοσή του και την παράδοση της δημοκρατικής παράταξης. Πού θέλετε να σας πάω, θέλετε να σας πάω να πάμε τόσο πίσω στη δεκαετία του 50, γιατί εγώ δεν είμαι θειασότης του κ. Μητσοτάκη που λέει γιατί να μάθει ένα παιδί για τη δολοφονία του Πέτρουλα. Ή θέλετε να σας πάω ακόμα και στο Πασό και στον Ανδρέα Παπανδρέου που διεύρυνε τα ψηφοδέλτια του με σπουδαίους ανθρώπους σαν τους αείμνους Σαράφη και Γλέζου. Το Μάρτιο λοιπόν, καθυστερημένα, πάρθηκε μία απόφαση για να ξαναπιάσουμε το νήμα από τη λογική.
0: Ναι.
10: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να καταθέσει τα 10-1 σημεία προεκλογικό του πρόγραμμα για να δούμε με ποιους θα πάμε και ποιοι θέλουν να πάνε μαζί μας. Μες. Από τον Μάρτιο έως προχθές 6 Ιουνίου δεν έγινε κάτι, τίποτα δεν έγινε. Εκτός αν ξέρετε εσείς, γιατί καμιά φορά οι δημοσιογράφοι ξέρουν περισσότερα από τα μέλη και τους ψηφοφόρους των κομμάτων.
0: Ναι.
10: Και ήρθαμε προχθές με μία απόφαση που δημιουργεί απορία στους πάντες. Και καλά, βρε παιδιά, ο Τάκης ο Χατζής είναι κακόβουλος. Χρησιμοποιώ εσάς και κακοπροαίρετος. Μα να μην υπάρχει ένας δημοσιογράφος που να μην καταλαβαίνει. Μα να μην υπάρχουν ένα μέλος που να μην καταλαβαίνει. Μα να αγωνιούμε όλοι και να φτάνουν οι τροπολογίες πολύ διαφορετικών ανθρώπων. Ο Γιάννης ο Μπουλέκος, ο Λαμπρίδες, ένας πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας σε δύσκολες στιγμές που του χρωστάμε πολλά. Ούτε αυτοί καταλαβαίνουν. Καλά, πες ο Παύλος ο Μπουλέκης είναι καψής κριτικός. Το έχουμε φορέσει, δεν καταλαβαίνει. Πρώτα θέλει να νικήσει αυτός. Μα κανένας μας δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θα κατέβετε στις εκλογές, κάνω αυτό το ερώτημα.
10: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μελών, στελεχών και πάνω απ' όλα ψηφοφόρων μας, οι οποίοι δεν δέχονται την αυτοδιάλυση, δεν κατανοούν γιατί δεν κάναμε αυτά τα οποία είναι αποφάσεις και δεσμεύουν είτε με το συνέδριο είτε με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, και έχουν αρχίσει και αγωνιούν με τρόπο που θέτει χρονοδιάγραμμα αυστηρό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός.
0: Να, δεν μου λέτε αν θα κατέβετε στις εκλογές. Ναι ή όχι, αυτό ρωτάω εγώ.
10: Εγώ πάντως δεν έχω ξαναδεί στην παγκόσμια πολιτική ιστορία ένα κόμμα να μην κατεβαίνει στις εκλογές το όνομα της ενότητας σε σχέση με ένα κόμμα που σου λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα, και εγώ το σέβομαι απόλυτα, ότι δεν θέλω κανένα είδους συνεργασία.
1: Ναι, ούτε εμείς το έχουμε ξαναδεί, το λέμε μέρες.
0: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Είναι παγκόσμια πατέντα που λέμε.
0: Άρα λοιπόν θα κατέβετε στις εκλογές ούτως ή άλλως. Αυτό κατάλαβα.
10: Αυτό πρέπει να γίνει και προσέξτε.
0: Όχι, με μπερδεύετε τώρα.
10: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό.
1: Πρέπει να σας πούμε ότι μας έχουν μπερδέψει όλες οι απαντήσεις που έχουμε πάρει από χθες.
0: Ναι.
1: Μέχρι και θα κατέβουμε και δεν θα κατέβουμε, ακούσαμε εδώ.
0: Μα συγγνώμη, ή θα κατέβετε ή δεν θα κατέβετε.
10: Είναι τιμητική να τα ακούσω πριν από εσάς.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Σίγουρα.
0: Έχει μια απορία, μου λέει εδώ ένα φίλο ακροατή, ρώτα την κυρία Δούρου, ο οποίος φαίνεται να σας εκτιμάει κιόλας, και μου λέει, ρε παιδί μου, ρώτησε, εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές που είμαι, ναι ή όχι.
10: Εγώ θέλω να τους ζητήσω καταρχάς συγγνώμη στη θέση αυτών που δεν τους ζητούν, διότι το έχω ξαναπεί, πρόεδρος κόμματος, γενικός γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν βγαίνεις για τα ωραία σου μάτια. Βγαίνεις επειδή οι άνθρωποι, σαν όπως ο κύριος που σας έστειλε μήνυμα, δίνουν έναν αγώνα στις γειτονιές τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη και εγώ και η Αφιναϊδά που είχατε να κάνουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Οφείλω να σας πω με όλο το σεβασμό ότι εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι μυαλό κουβαλάει η ηγεσία σας. Με συγχωρείτε.
10: Κύριε Χατζή, οι ηγεσίες έρχονται από τα μέλη.
0: Ναι, εντάξει, εσείς ψηφίζετε.
10: Συμφωνώ και τα μέλη αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας
1: μέρα.
10: Καλημέρα και στους δύο σας.
0: Διαφημίσεις.
11: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: 12.100 χιλιόμετρα ένα ήλιο.
15: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
16: Α94,7.
15: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
17: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
17: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
18: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
17: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ένεργον κατασκευές.
18: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
17: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνας, όπου επικρατεί επίσης μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στην έξοδο Γελαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Αγίας Παρασκευής. Νεκρός 57χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με φορτηγό στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε προλήπουγου ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς. Κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να σημειωθεί πως το κυβερνών κόμμα έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με πιο σημαντικές αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό με τη συνδρομή του αεροσκάφους της Frontex 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Οριακή κατάσταση στο χώρο φιλοξενίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χερσονήσου διατυπώθηκε η αντίθεση στο κέντρο φιλοξενίας. Χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας την επομένη της αιματηρής επίθεσης 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκατοντάδες κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν κατοικίες μεταναστών και καταστήματα. Οι οικογένειες μεταναστών υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σε πολλές περιπτώσεις συνοδεία αστυνομικών, ενώ οι αρχές διέκοψαν προσωρινά τα
16: δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Η άκρα δεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και προσωπικότητες όπως ο Ήλον Μάσκ καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Johannesburg, σύμφωνα με την αστυνομία της Νοτιού Αφρικής. Πρώην πιλότος των καναδικών αερογραμμών κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια ως κυβερνήτης χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια. Ο 59χρονος Τζέφρι Γουόλ πραγματοποίησε περίπου 900 πτήσεις εντός και εκτός Καναδά, χρησιμοποιώντας πλαστά δικαιολογητικά από το 2009. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται στο Όσλο της Νορβηγίας στο Diamond League με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό μετά τις 8.30 απόψε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακουντισμό στις 10.25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
22: Αλφα 94,7.
23: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Αλφα 94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
24: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
25: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
23: Α94,7.
26: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
28: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
29: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
28: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
29: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
28: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
29: Δεν σε καταλαβαίνω.
28: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
30: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Καλή σας μέρα. Εδώ είναι το καλοκαίρι, έχουμε 10 του μηνός 2026. Ζωντανή μετάδοση ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12.

0: Είμαστε εδώ με Carpi Service στο συνεργείο των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Μόνο εκεί θα πάτε για το αυτοκίνητό σας. Χλώη στους αδελφούς Χατζηγιάννη.
1: Έχει τα πάρτι που πηγαίνει και το φω σου σκοτάς, πλέκεις στα χέρια και χορεύεις.
0: Όλοι στο καινούριο κατάστημα Πέπκο στην Καστοριά που έχει ανοίξει στην οδό Χλώης και εμπειρικού συνοικία Φωτουκλή. Αγορές με πραγματικά χαμηλές τιμές. Πέπκο λοιπόν, το έχετε καταλάβει, γι' αυτό υπάρχουν ουρές κάθε μέρα εκεί. Το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας. Πέπκο λοιπόν στην Καστοριά. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, είδη σπιτιού, σε μεγάλη ποικιλία, φοβερές τιμές, καθημερινά από τις 10 το πρωί.

Τα τηλέφωνα μας είναι 26 945 26 943, για να περάσετε ΚΤΕΟ, που είναι και το πιο σύγχρονο στην περιοχή μας. Θα πάτε στον Γιώργο Παϊούρη, θα πάτε Auto Vision. Δεν υπάρχει άλλο, Auto Vision στην Καστοριά. Για να κάνετε ραντεβού, 73 181 το ραντεβού σας.

Θέλετε να πάτε για κουφώματα, θέλετε να αλλάξετε τα πάντα στην επιχείρησή σας, είναι οι πόρτες, είναι τα παράθυρα, είναι η οικία σας, μοναδικές επιλογές, εκπληκτικές επιλογές, μια τεράστια γκάμα, θα πάτε Οτοβιζιόν για το κταίο, θα πάτε Ντάουβιν Παπαβασιλείου, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, το ξέρετε. Η απόλυτη εγγύηση για κάθε αλλαγή εξοικονομώ υπάρχει, υπάρχουν διάφορα προγράμματα, δείτε τα όλα αυτά, εκμεταλλευτείτε τα. Έτσι λοιπόν, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Σε λίγο μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία η Μαρία Αντωνίου, να δούμε λίγο μερικά πράγματα. Κοιτάξτε, είχαμε χθες, και ήταν και πολύ δύσκολη όλη αυτή η κατάσταση χθες, συγκλονιστικό το δυστύχημα, χάθηκε μια ζωή, όλα αυτά που περιγράψαμε. Δεν θέλω να... πολλές φορές λέμε ευχολόγια και τα λοιπά. Ξέρετε πολύ καλά όλοι μας τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι να κάνω μια μικρή παρένθεση, τέλος πάντων δεν ήθελα, θα το κάνω όμως. Δεν ήθελα να πω και κάτι που μου λέγανε διάφοροι χθες, και έχετε δίκιο, θα κάνω μερικά σχόλια. Όλοι είμαστε στην θέση αυτή και προσέξτε λίγο τι θα αναφέρω. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τη Μαρία Αντωνίου, η επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη, να δούμε λίγο τι γίνεται με το κέντρο για τον αυτισμό, να δούμε λίγο τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε έντονη φασαρία. Να δούμε λίγο πώς πήγε η εκδήλωση, η κομματική εκδήλωση της ΔΕΠ με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Κοιτάξτε λίγο, μερικά πράγματα θέλω να πω για όλη την κατάσταση που διαμορφώνεται στο οδικό δίκτυο της χώρας μας. Είναι ασταμάτητα τα δυστυχήματα νέων ανθρώπων και όχι μόνο. Φεύγουν άνθρωποι με δίκυκλα, με γιοταχή, με φορτηγά. Γίνεται το ένα λάθος, γίνεται το άλλο λάθος. Όχι, απάντησα στο κινητό. Όχι, ο άλλος βλέπει την οθόνη από το αυτοκίνητο. Παρακολουθεί ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο. Είναι η τρέλα με τα κινητά. Να απαντήσω στο μήνυμα. Όλες οι αηδίες. Όλες οι αηδίες. Έχω πει για την περιοχή μας επίσης. Μιλάμε για τη δική μας περιοχή εδώ που κινούμαστε όλοι. Την ταχύτητα, βρε παιδιά. Μειώστε ταχύτητα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω δήθεν κάποιοι επαγγελματίες, το ένα δεν με ενδιαφέρει. Ταξί είστε, γιοταχή είστε, φορτηγό είστε. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα, γιατί βλέπω κάτι προσπεράσεις. Όχι, εμείς ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει. Όλοι στο δρόμο ίσοι. Τις βλακίες κατά μέρος αλλού. Έτσι, ίσοι όλοι. Φορτηγό, δίκυκλο, προσοχή. Τώρα πατίνια κτλ. Ευτυχώς εδώ πια δεν υπάρχουν. Πολύ επικίνδυνο όλο αυτό. Όλο αυτό το βλέπουμε σε άλλες πόλεις. Τώρα. Σε σχέση, δεν θέλω να αφήσω να εννοηθεί κάτι για το χθεσινό, το λέω γενικά. Το συζητώ με κάποιους από εσάς, αν γίνεται σε πόλεις, αν γίνεται σε μικρότερα ή μεγαλύτερα χωριά, δεν ξέρω. Πολλές φορές όμως, όταν συμβαίνει το κακό και όταν μιλάμε και για μικρά παιδιά, όταν μιλάμε για 12χρονα, 15χρονα, τα έχουμε δει και 13χρονα, με τρακτέρ το ένα τ' άλλο. Ρε παιδιά, από πού, πώς γίνεται αυτό? Παρακαλώ πολύ ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μικρό ή μεγάλο χωριό, αν είναι πόλη, οτιδήποτε. Δεν μπορεί κανένας μας να θέλει να μάθει να οδηγάει το παιδί μας, ο φίλος, ο ξάδερφος. Το κάνει ο παππούς, το κάνει ο κονιάδ, δεν ξέρω. Κανείς δεν μαθαίνει σε ένα 12χρονο, 15χρονο, 16χρονο να οδηγάει. Κανένας. Όταν μάθουμε στο παιδί, δεν αναφέρομαι στη χθεσινή, προσέξτε, περίπτωση. Είναι τόσο τραγικές οι στιγμές, δεν μιλάω για το χθεσινό, μιλάω γενικά όμως. Και αναφέρω πολλά από αυτά που κουβεντιάζω μαζί σας. Όχι, δεν θα μαθαίνουμε σε κανένα παιδί μας στα 14, 15, 16. Θέλουμε να περάσει τα 17, 18, θέλουμε να το πάμε πιο έτοιμο στην σχολή κτλ. Βεβαίως, τα φτιάχνουμε και παράλληλα. Αυτές οι μαγκές και αυτές οι ιστορίες έχουμε δει, προσέξτε, σε όλη την χώρα. Έχουμε δει 14χρονα να οδηγάνε. Από πού μάθανε να οδηγάνε? Δηλαδή, ο ρόλος μας είναι με τα σχολεία και όλα τα υπόλοιπα. Να διαβάσουμε με το παιδί μας, να μιλήσουμε. Είναι η οδήγηση? Τι είναι όλο αυτό δηλαδή? Δεν με ενδιαφέρουν αν είναι αγροτικές δουλειές, τίποτα από αυτά δεν καταλαβαίνω. Και δεν πρέπει κανένας να δίνει λάθος μήνυμα. Παιδιά, προσέξτε το, σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Στους γονείς κυρίως. Γονέας είμαι και εγώ, εντάξει. Όλοι περνάμε το γνωστό θέμα με τα παιδιά. Άλλα πριν πάνε πανεπιστήμιο, άλλα αφού πάνε. Άρα, εντάξει. Είναι διαφορετικό να είσαι στο πανεπιστήμιο ή να το έχεις τελειώσει και να κάνεις και τα μαθήματά σου. Είναι άλλη ωριμότητα, είναι άλλη εκπαίδευση. Ναι, κάτσε και με τον μπαμπά να μάθεις στα 17 σου, στα 18 σου, όχι στα 12 και στα 13. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν νομίζω να μην δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εντάξει, δεν νομίζω να μην δεν καταλαβαίνει κανείς.
Σε λίγο μαζί μας η Μαρία Αντωνίου θα αποκωδικοποιήσουμε πράγματα για την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη.

Δεν θέλω να επεκταθώ σε κάτι άλλο από αυτά που είπα. Κρατήστε το όμως λίγο, ρε παιδιά. Και εσείς εκεί η αστυνομία, ξέρετε πολύ καλά αν εγώ κάνω μαγκές με το παιδάκι μου. Ελέγξτε τα παιδιά, ελέγξτε, δεν θέλω. Καλύτερα να έχουμε ωραία τραγουδάκια, Αργυρός καινούριος, ε. Καλύτερα να έχουμε τέτοια πράγματα, να μπορούμε να ξεφεύγει λίγο το μυαλουδάκι μας. Το καλοκαιράκι είναι εδώ. Δεν πρέπει να μιλάμε για όλα τα άλλα. Λοιπόν, πριν πάμε σε Μαρία Αντωνίου για να έχουμε εκεί τα θέματά μας, πριν πάμε σε Γιώργο Μαλέα αργότερα. Αυτός είναι ο καινούριος καλοκαιρινός Αργυρός. Αλλά εδώ στον Αλφα εσείς, πρώτοι από όλους, όπως κάνουμε και με πολλά άλλα ωραία μας τραγουδάκια, από το ελληνικό, από το ξένο πεντάγραμμο, με πολλούς καλλιτέχνες που μας εμπιστεύονται. Έτσι και τώρα θα ακούσουμε Λεπά. Είναι η πρώτη μετάδοση. Πανταζής καινούριος. Αγαπάμε τα λεμόνια. Λεμόνια.

0: Καταλάβατε έτσι, τον καλοκαιρινό Λευτέρη. Σάρωσε σε Αθήνα, σάρωσε σε Θεσσαλονίκη. Νησιώτικο, ωραίο, καλοκαιρινό, πανταζής καινούριος. Άντε άλλη μία για σας. Άντε άλλη μία.
1: Έλα τα νησιά μας.
0: Φρέσκος αέρας, πανταζής.

Είναι φοβερό με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Προσέξτε, εσείς που έχετε μεγαλώσει και μαζί του, ήταν 79 με τα πρώτα του παράνομο δεσμό και αγαπιόμαστε και μια εμπειρία ακόμη, ε. Και έχουμε 2026. Εμείς μεγαλώσαμε μαζί του, τα παιδιά μας μεγαλώνουν μαζί του και η νεολαία είναι μαζί του. Λεμονιά λοιπόν, καινούριο τραγούδι.

0: αυτά είναι λοιπόν ωραία πράγματα. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά έτσι να παίρνουμε και τις ανάσες μας. Το καλοκαιράκι, όλα διαφορετικά. Εμείς εδώ συνδυάζουμε, όπως ξέρετε, μόνο εμείς το κάνουμε αυτό εδώ στον Αλφα. Μόνο εμείς. Τη μουσική, την ενημέρωση, τις συνεντεύξεις. Θα μιλήσουμε για Άδωνη Γεωργιάδη. Η επίσκεψή του εδώ. Θα μιλήσουμε με Μαρία Αντωνίου τώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Σε λίγο μαζί μας η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μαζί μας εδώ για να δούμε λίγο μερικά πράγματα. Άμε. Τι γίνεται. Άντε τα νησιά μας λοιπόν, ωραία ε. Πώς σας φάνηκε, καινούριος είναι. Σε μερικές ώρες κυκλοφορεί.
1: Λεμονιά μου, λεμονιά μου, κάνε την ευτυχισμένη.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Είμαστε εδώ με Ότο Βυζιών για να περάσετε εκταίο. Και μόνο Carpi Service για να πάτε το αυτοκίνητό σας στο συνεργείο.
2: Αλφα 94,7.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Ότο Βυζιών. Για ΙΧ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Ότο Βυζιών Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 2-10-68-92.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
13: Αλφα 94,7.
0: Τα τηλέφωνα μας 26945-26943. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Θέλουμε τα ερωτήματα να τα θέτετε και εσείς. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας, το ξέρετε αυτό. Συζητώ μαζί σας πολλά και διαφορετικά πράγματα συνεχόμενα. Θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες, για να δούμε λίγο και κάτι άλλο σε σχέση με το οδικό δίκτυο. Ξεκινά ένας προγραμματισμός, έχει ανακοινωθεί και πολύ σωστά. Υπάρχει μια επιμέλεια και χαίρομαι γι' αυτό από την Δημοτική Αρχή Καστοριάς, Τσανούσας, Κορεντζίδης. Είχαν προχθές και τον απολογισμό. Θα σας πω έτσι μερικά πράγματα. Έχουν εκτοξευθεί όλοι οι προϋπολογισμοί του Δήμου. Να θυμίσω, μιλούσαμε για 12, 13, 15 εκατομμύρια και έχουν ξεπεράσει τα 60. 53, 59, 60. Και όταν λέμε προϋπολογισμοί σε έναν Δήμο, θέλω να καταλάβετε, έχει σημασία. Δηλαδή, προϋπολογισμοί, τα χρήματα τα οποία λαμβάνεις για να πληρώσεις, τι έρχεται, τι φεύγει. Όσα δηλαδή παραπάνω κάνεις, τόσα πιο πολλά χρήματα έρχονται και πληρώνεις. Αν δεν κάνεις πολλά, σου στέλνουν 7 εκατομμύρια, έχεις προϋπολογισμό με όλα τα 12. Λοιπόν, όταν γίνονται πράγματα όμως, ανεβαίνουν οι προϋπολογισμοί. Η Δημοτική Αρχή αυτή κινείται όλα τα τελευταία χρόνια με έναν μέσο όρο 55-65 εκατομμυρίων. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα για μια Καστοριά που είναι μικρή, είναι ένας μεγάλος δήμος, αλλά είναι μικρή η περιοχή μας, το καταλαβαίνετε. Αλλά οι διεκδικήσεις τελικά φαίνεται είναι καλές. Και γι' αυτό έδωσε η κοινωνία, εσείς δηλαδή, την δεύτερη ευκαιρία στον Γιάννη Κορεντζίδη με την ομάδα αυτή που βλέπουμε τι όμορφες που έχουν γίνει οι δύο πλατείες. Που ολοκληρώνεται σιγά σιγά όλο αυτό. Μπράβο, ωραίο είναι. Τώρα τι γίνεται, τι θέλουμε. Ασφαλτοστρώσεις. Είναι η εποχή αυτή, ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, οι επόμενοι 4-5 μήνες. Έτσι, μακάρι να πάει καλά και ο καιρός τον Οκτώβριο και όλα τα υπόλοιπα. Είναι η εποχή που αναμένουμε, τι αναμένουμε, ασφαλτοστρώσεις στα περισσότερα σημεία. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό, αυτό λοιπόν είναι κάτι που το θέλουμε, κάτι που το περιμένουμε. Άρα λοιπόν προετοιμαστείτε εσείς που τα έχετε ανακοινώσει κύριε Τσανούσα, εσείς κύριε Κορεντζίδη, η Δημοτική Αρχή Καστοριάς να ξεκινήσει, νομίζω πολλά από αυτά και αναφέρω την Οδομπετών γιατί ξέρω ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, οπότε εγγύηση, άρα ξέρουμε ότι θα γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε είναι εντυπωσιακό με την Οδομπετών, αναλαμβάνει πράγματα και βλέπω ότι διεκπεραιώνονται πολύ γρήγορα και με ασφάλεια και με έναν τρόπο που τουλάχιστον βλέπεις να είναι και αποτελεσματικός. Αυτά λοιπόν είχαν και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις σε λίγα 24 ώρα από τη Βόρεια Παραλία να μπαίνουμε στην πόλη, να φτάσουμε πλατείες και προχωράμε.

0: 26 945 26 943 για την επικοινωνία σας. Θα δούμε μερικά πράγματα τώρα για το πώς έχουν εξελιχθεί μερικά ζητήματα. Είπαμε ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά, να γνωρίζουμε τι γίνεται. Είναι η επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Εγώ έχω ξαναπεί, παρότι ας πούμε πολλές φορές κάποιοι μπορεί να λέμε ή να συζητάμε ή να αντιδρούν με κάποια πράγματα για το πώς εξελίσσονται τα έργα μας, γιατί και αυτά πρέπει να προχωρήσουν, όχι και αυτά, αυτά πρέπει να προχωρήσουν. Εγώ θέλω να πω για μία ακόμη φορά, μην έχουν δεδομένοι οι υπουργοί που έρχονται εδώ και μερικοί άλλοι την Καστοριά. Έχουν κάτι δεδομένο, νομίζουν ότι α, εντάξει το κάστρο, μην το έχει κανείς. Κανένας να μην υπολογίζει ότι α, όλα θα πάνε καλά. Και δεν πρέπει να ασχολείστε με ποσοστά. Κοιτάξτε να κάνετε τα έργα, κοιτάξτε να κάνετε αυτό που πρέπει να γίνει και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Θέλω να κάνουμε λίγο έτσι μία κουβέντα με τη Μαρία Αντωνίου, να δούμε λίγο πώς πήγε όλο αυτό, δηλαδή... Ποιο είναι το αποτέλεσμα, κύριε Αντωνίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παρά, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μέσω της, του ραδιοφώνου με τους πολίτες της Καστοριάς, τους ακροατές σας, για να πούμε πράγματα που προφανώς θα είδανε τις προηγούμενες μέρες, αλλά τα οποία πρέπει να αναλύσουμε και πιο διεξοδικά για να είναι σε γνώση όλων των πολιτών και προφανώς μέσα από την δικιά σας συχνότητα όλων των δεδομένων των οποίων υλοποιούν. Και υλοποιούνται. Έχουμε δηλαδή αποτέλεσμα.
0: Πρέπει να δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα.
1: Και
0: να δούμε...
1: το σημαντικό είναι ναι. Αυτό που βλέπουμε, ότι έχουμε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είχαμε τη Δευτέρα την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που οφείλω να πω ότι δεν ήρθε απλά να ουσιαστικά να πει κάτι καινούριο, ήρθε να εγκαινιάσει έργα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό λοιπόν να φτάνουμε στο σημείο να χαιρόμαστε από έργα τα οποία υλοποιήσαμε αυτή την περίοδο. Και ένα από τα μεγάλα επίσης έργα του στο κομμάτι της υγείας είναι το Κέντρο Υγείας Αργοσοριστικού, ένα πλήρως ανακαινισμένο με εξοπλισμό Κέντρο Υγείας, με αύξηση του προσωπικού όπως υπόθηκε στις συνεντεύξεις κατά τις οποίες δόθηκαν κατά τη διάρκεια των εγγενείων, με αύξηση από 45 άτομα στα 54 και με νέες προσκλήσεις, προκηρύξεις και σε γιατρούς και σε ιατρικό προσωπικό. Ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στη συνέχεια εγκαινιάσαμε και το βλέπετε και το βλέπει και ο κόσμος που επισκέφτεται το κομμάτι της υγείας της Καστοριάς, mm-hmm. το νοσοκομείο Καστοριάς, τα mm-hmm. νέα σύγχρονα ΤΕΠ που και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου έχει ενταχθεί από τον κύριο Παπαθανάση στο σχέδιο διοίκησης αναπτυξιακής μετάβασης 2 εκατομμυρίων ευρώ και επίσης ο εξυγχρονισμός των ΤΕΠ που και συνεχίζουμε, αλλά αυτά ήδη υλοποιήθηκαν. Άρα τα εγκαινιάσαμε προκειμένου να φαίνεται αυτή η δουλειά που γίνεται όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Να φαίνεται να είναι και αποτελεσματική και χρήσιμη για τους πολίτες, έτσι.
1: Επίσης, μετέπειτα επίσκεψη του Υπουργού, στο πρόγραμμά του ήταν τα εγκαίνια του νέου κέντρου ολικής φροντίδας για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ, ένα κέντρο που με την επίβλεψη και με την προτροπή του Μακαριωτάτου και με την συμβολή του Μητροπολίτη Καστορίας σε μεγάλο επίπεδο λειτουργεί, ένα κέντρο το οποίο νομίζω ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό τον κύριο Βαρατζόπουλο πέρυσι, νομίζω στην περίοδο που γινόταν τα καραβαγγέλια, ανακοινώθηκε ως ιδέα και μέσα σε ένα χρόνο έχουμε ήδη την υλοποίηση και την παράδοση στους ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ στην Καστοριά. Είναι mm-hmm. Στα πρώτα 7 που δημιουργήθηκαν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είχαμε, κύριε Παραρά, τέτοια φροντίδα υγείας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν κάτι που οφείλαμε στους ασθενείς και στους πολίτες και το οποίο ήδη υπάρχουν 40 ωφελούμενοι και επίσης εκατοντάδες διαγνωστικά τεστ που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως το ξέρετε, το ξέρουν και οι πολίτες, στην πρόληψη. Γι' αυτό υπάρχει και το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που μας στέλνετε αυτόματα πλέον μέσω του Gov σε κάθε μας σε καθέναν από εμάς που είμαστε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα που προβλέπεται να κάνουμε τις συγκεκριμένες εξετάσεις για να προλάβουμε είτε τον καρκίνο του μαστού, είτε τα καρδιακά νοσήματα, είτε νεφρολογικά, είτε
0: διάφορες ασθένειες.
1: Είναι
0: η πρόληψη πολύ βασική.
1: Τουλάχιστον είναι δωρεάν όμως παροχή αυτή της πρόληψης, είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, όντως σημαντικό αυτό, ναι.
1: Έτσι λοιπόν εγκαινιάσαμε και, αυτή τη νέα μονάδα. Επίσης πήγε πάρα πολύ καλά και η συνάντηση με το κέντρο αυτισμού, το γονεακό σύλλογο.
0: Γι' αυτό θα σας ρωτούσα κιόλας, το ξέρετε την αγωνία και την αντίδρασή τους οι άνθρωποι να βρεθούν με τον Υπουργό για να δεσμευτείτε όλοι μαζί, δηλαδή κυβερνητικά εννοώ, και για το μεγάλο κέντρο που θέλουμε και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Συνομιλούμε πολύ συχνά και με τα παιδιά και με τον Γιώργο και με την Ξένια και με τον...
0: Είδα κάποια στιγμή μια επαφή του Άδωνη Γεωργιάδη και από το Μαγουλάκη την έπιασε την πρόεδρο. Λέει τα μελετώ, τα παρακολουθώ, λέει.
1: Όχι
0: τώρα...
1: απλά τα μελετά. Άδωνης έδωσε το...
0: Το εννοεί αυτό.
1: Νομίζω σας έστειλα και δελτίο τύπου. Που ουσιαστικά εγκρίθηκε αυτή στην παρούσα φάση μέχρι την υλοποίηση που έχουν βάλει ως όραμα τα παιδιά, ο σύλλογος, η εταιρεία, τα παιδιά του προστασίας, εταιρεία προστασίας ατόμων με αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ήταν έτοιμοι έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα προστατευόμενο διαμέρισμα πέρα από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας, το οποίο λειτουργεί από το 2013, από το 2013 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, και ο στόχος είναι, ουσιαστικά το μεγάλο στόχος είναι αυτό το οποίο θέλουν
0: να ρωτήσω λίγο τώρα, κυρία Αντωνίου, την δέσμευση ή το πώς προχωράμε, δηλαδή το βήμα ποιο είναι. Θέλουν και μία μελέτη που έπρεπε να έχει γίνει περιφερειακά, νομίζω. Δεν μπορούν να βρουν τρόπο να την φτιάξουν. Σκοπιμότητας.
1: Η έγκριση σκοπιμότητας είναι του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Αυτό θέλανε τα παιδιά, θέλανε η εταιρεία, να εξασφαλίσουν τη δέσμευση του Υπουργού για την έγκριση σκοπιμότητας, ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτό.
0: Είναι που είμαστε τώρα για
1: το ζήτημα, ναι, αυτό ο Άδωνης δεσμεύτηκε ότι αυτό θα το κάνει ούτως ή άλλως. Αυτό όμως που ψάχνει να βρει, γιατί σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν τα κτηριακά που πρέπει να γίνουν. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, η έγκριση σκοπιμότητας δεσμεύτηκε ο Άδωνης, κάτι που ζητούσαν τα παιδιά από την εταιρεία προστασίας ατόμων. Αυτό λέει είναι το εύκολο, αυτό θα το κάνουμε ούτως ή άλλως. Απλά ψάχνω και θα να εξασφαλίσω και χρηματοδότηση έτσι ώστε να γίνει το όραμα που έχουν βάλει ως στόχο.
0: Άρα λοιπόν τώρα να σας πω, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που μπορούμε έτσι να πούμε, αν το έχετε αντιληφθεί και εσείς.
1: Επειδή συνομιλώ όλο το Σαββατοκύριακο και με τον Υπουργό και με τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι σε 15 μέρες έχουν ραντεβού στην Αθήνα η εταιρεία με τις υπηρεσιακούς, έτσι ώστε να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει τη λειτουργία το προστατευόμενο διαμέρισμα, και φαντάζομαι θα έχουμε και μια συνάντηση εκ νέου με τον Άδωνη, προκειμένου να δούμε πώς θα υπογραφεί η έγκριση και ό,τι χρειάζεται να γίνει από εκεί και πέρα.
0: Άρα μέσα στον μήνα αυτόν θα γίνει η συνάντηση, έτσι, για να μπορέσουν να διεκπαιρεωθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι, τώρα είναι προσωπικό το ερώτημα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το μεγάλο κέντρο μπορεί να γίνει τελικά?
1: Βεβαίως. Γιατί να μην γίνει? Βεβαίως θα γίνει. Βεβαίως θα γίνει. Είναι κάτι που
0: θα το φτιάξουμε, δηλαδή στην έκταση που έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Θα το κάνουμε,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Βέβαια. Ναι. Είμαι απόλυτα. Είναι τόσο προσιλωμένοι τον αγώνα που δίνουν καθημερινά. Δεν μπορούμε να μην είμαστε δίπλα τους όλοι μας.
0: Ναι, ναι, απλά όλοι ξέρετε, μας. Όχι μετά από 15-20 χρόνια, θέλουμε σε ένα εύλογο διάστημα να γίνει αυτό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, μην πάμε σε μια ιστορία φράγματος Νεστορίου, αεροδρομίου, Καστοριάς, αρδευτικών. Σχολήσεστε φυλάκων. Εντάξει, νωρίς ακόμα.
1: Να τα βάλουμε λοιπόν. Ναι. Γιατί μου φαίνεται πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα.
0: Μην πάμε να κάνουμε το κέντρο για τον αυτισμό με εκείνη την εποχή. Έτσι, καταλάβατε τι
1: εννοώ. Ουσιαστικά λειτουργούμε κέντρο ημερήσιας φροντίδας αυτισμού, δηλαδή αυτό που λειτουργούν οι εταιρεία αυτισμού, τα παιδιά. Το ξέρετε, παραχωρημένοι στον προφητηλία, όπως πηγαίνουν στον προφητηλία, το οποίο λειτουργεί. Αυτό που οραματίζεται ο σύλλογος, η εταιρεία αυτισμού, είναι ουσιαστικά ένα οικοτροφείο, τύπου οικοτροφείο, με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές, εκτηριακές και με μια ουσιαστικά προσπάθεια οραματική για την περιοχή, για τα παιδιά αυτά. Σε αυτή λοιπόν την αγωνία είμαστε όλοι, και ο Δήμος από ό,τι ξέρω, και η Περιφέρεια και το Υπουργείο σύμφωνοι. Αυτό είναι το σε αυτή την κοινή προσπάθεια, όταν το ξέρετε προσπαθούμε όλοι μαζί, νομίζω μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά.
0: Να ρωτήσω λίγο.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην παραγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει για αυτά όλα που συζητάμε, που εγκαινιάσαμε, είναι υπαρκτά έργα πλέον.
0: Για το κομμάτι του τομέα της υγείας, λέτε, τα επίγοντα.
1: Βεβαίως.
0: Η Τελιγιορίδου φωνάζει για την 24ωρη λειτουργία στο Άργος, έτσι το ξεχάσατε, το αφήσατε, δεν τη λειτουργείτε όλη τη μονάδα εκεί. Η Ολυμπία φωνάζει, η Τελιγιορίδου, την οποία θα έχετε και απέναντί σας, ίσως και στο ΠΑΣΟΚ, υποψήφια βουλευτή στην Καστοριά.
1: Εμείς μιλάμε με έργα, κύριε Παρά.
0: Ναι, η ίδια λέει όμως για το γέρμα, για γέρμα λέει αυτό που κάνατε, ας πούμε, λέει απαράδεκτο. Το ετοίμασαν όλο, λέει, επί ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς κάνατε τίποτα. Μια απλή ιστορία. Και δεν το λειτουργείτε και σωστά, λέει. Το κάνατε ούτε μισό του μισού, λέει.
1: Αυτό θα νομίζω ότι υπόθηκε από τους... Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Δεν
0: έτσι,
1: θα το κρίνει πάντως.
0: Έτσι είπε η Τελιγιορίδου.
1: Το τι λέει ο καθένας αποδεικνύεται. Εντάξει, από τα έργα για να... και στο τέλος μας κρίνει,
0: ναι,
1: όλος.
0: Εντάξει,
1: ο λαός.
0: Θα σας κρίνει. Σας λέω ότι ανέφερε προχθές.
1: Σημασία έχει ότι παραδόθηκε ένα έργο το οποίο συμβατοποιήθηκε, έγινε σύμβαση το 24, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και το Υπουργείο Υποδομών που είχε την επίβλεψη του έργου. Γιατί υπογράφηκε, θυμάμαι, το 24, καλοκαίρι του 24, και το 26 ο εργολάβος παρέδωσε το έργο προς χρήσης στο νεοσύστατο, το ΕΠ.
0: Ξέρετε
1: του Άργου Τουριστικού.
0: Άλλο σας είπε...
1: Αυτό είναι σημαντικό και εκεί πρέπει να μένουμε, και επίσης προσπαθούμε τώρα και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έτσι ώστε να κάνουμε και έναν ανακεφαλωτικό, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε και ό,τι παρελκόμενο γύρω-γύρω χωματόδρομος.
0: Ακούστε
1: και ό,τι
0: λίγο
1: χρειάζεται.
0: Κάτι, κυρία Τελιγιορίδου.
1: Ένα επιπλέον, δηλαδή, μια επιπλέον χρηματοδότηση περίπου 550.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Να πούμε όμως ότι, κυρία Τελιγιορίδου, ότι στην Περιφερειακή Ενότητα, σας έχω στείλει και δελτίο τύπου, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε επίσης εντάξεις στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης υπερδέσμευση συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμύρια, που αφορά αγροτική οδοπία των κοινοτήτων Πενταβρίσου Τσάκωνης του Δήμου Καστοριάς 500.000, αγροτική οδοπία της τοπικής κοινότητας Τσάκωνης 500.000, αγροτική οδοπία τοπικής κοινότητας Χιλιοδέντρου 375.000, αγροτική οδοπία στην κοινότητα Γέρμα 500.000, την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στα Λακώματα 1 εκατομμύριο, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην τοπική κοινότητα Μελαθίου 500.000, αγροτική οδοπία τοπικών κοινοτήτων Κορομιλιάς Λεύκης 480.000, βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Χιονιά του Διποταμίας 500.000, αγροτική οδοπία στην τοπική Μανιά Κομποριάς Δήμου Καστοριάς 500.000, αγροτική οδοπία τοπικών κοινοτήτων. Βλέπετε λοιπόν ότι ήδη μιλάμε με έργα, και νομίζω ότι δεν πρέπει να το απεμπολούμε, ότι αυτή η κυβέρνηση και η προσπάθεια που γίνεται σε έργα, νομίζω δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Βεβαίως δεν έχει προηγούμενο.
0: Εντάξει, θέλω να σας πω, κυρία Αντωνίου, η Τελιγιορίδου λέει, αυτοί οι άνθρωποι και εσείς προσωπικά, λέει, από το 19, θέλω, λέει, να μου πούνε ένα που σκέφτηκαν, αποφάσισαν, προχώρησαν, υλοποίησαν, το τελείωσαν. Ένα, λέει, να μου πείτε. Έχουν έρθει, λέει, 60 υπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακά στελέχη.
1: Ένα έργο το οποίο...
0: Και λέει να μας πει ένα. Ναι.
1: Να σας πω λοιπόν. Ο Ε65. Ένα τεράστιο έργο για την περιοχή μας, που προφανώς δεν τον αντιλαμβάνει, κύριε Τελιγιορίδου. Είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο που περίμενε πολλά χρόνια. Να πω τα έργα που βγάζουμε, τα 6,5 εκατομμύρια για τη Βόρεια Παραλία. Ένα έργο, να πω, για τον ο δήμαρχος που θα κάνει για το γήπεδο της Καστοριάς, που 40 χρόνια είχε μείνει, δεν είχε πάρει ένα ευρώ. Να πω για το σχολείο στη Φυλάκων, που έχουμε προεδρικό διάταγμα και
0: κάτσε να δούμε. Καθίστε. ΣΑΕ βγήκε. Ανά 8 μήνες ένα μικρό βηματάκι, τώρα βγήκε η ΣΑΕ. Θα περιμένουμε κανέναν χρόνο για να γίνει δημοπρασία. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Η δημοπρασία, νομίζω, τώρα.
0: Δημοπράτηση, με συγχωρείτε.
1: Ο Περιφερειάρχης έχει πλέον στα χέρια του και την ένταξη της χρηματοδότησης και τη ΣΑΕ και το προεδρικό διάταγμα.
0: Εγώ νόμιζα θα έχουμε δημοπράτηση. Εγώ νόμιζα θα μας ανακοινώνατε δημοπράτηση σήμερα. Πού είναι?
1: Η έκδοση της ΑΕ, κάτι που περίμενε η περιφέρεια ο Γιώργος Μανατίδης, έχει ήδη, και όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, έτσι όχι μόνο για το δικό μας το έργο, αλλά και πολλά σημαντικά έργα. Άρα νομίζω το...
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Νομίζω ότι είναι έτοιμο.
0: Βγάλτε την. Βγάλτε την, αν είμαστε έτοιμοι. Θα την περιμένουμε μετά από 8 μήνες τώρα για να δούμε δημοπράτηση. Βγάλτε την.
1: Όχι, γιατί σας λέω ότι σε.
0: Κυρία Αντωνίου, θα είστε εκτεθειμένοι. Έχετε πει τουλάχιστον λειτουργία το 27. Θα σας κυνηγάνε, αν δεν τη λειτουργήσετε. Με συγχωρείτε, πότε.
1: Τώρα πλέον νομίζω ότι η περιφέρεια έχει όλα, όπως έχει, το ξέρετε και στα περιφερειακά συμβούλια, περιμέναμε αυτή την έκδοση της ΣΑΕ. Πλέον την 4 Ιουνίου έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα έργα τα οποία έχει εντάξει ο Γιώργος Αμανατίδης στον πυλώνα 3, δηλαδή στη χρηματοδότηση από τον κύριο Παπαθανάση, με υπογραφή του Παπαθανάση, έτσι ώστε να χρηματοδοτούμε αρκετά έργα, μεταξύ των οποίων σημαντικό έργο για την περιοχή μας, πολύ σημαντικό, είναι η σχολή. Δηλαδή η διαμόρφωση του κτίριου, το οποίο παραχωρήσαμε τα οικόπεδα, έχουμε κάνει χρησικτησία, έχει βγει το προεδρικό διάταγμα, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα για την λειτουργία της σχολής. Άρα τώρα είμαστε στην ευτυχή θέση, η περιφέρεια να δημοπρατήσει τη συγκεκριμένη δομή, και επειδή θα είναι ένα κλειστό έργο, θεωρώ ότι αν δεν έχουμε ενστάσεις και όλα αυτά τα ξέρετε.
0: Θα έχουμε. 12 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Θα έχουμε συμμετοχές, να ξέρετε.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολλά έργα που υλοποιούνται. Οπότε δεν νομίζω ότι. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια ανάδοχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να. Εν μέρη να λειτουργήσει και το 27, κατά την άποψή μου. Αυτή είναι η προσπάθεια.
0: Άρα λοιπόν, ένα λεπτό. Κύριε Αντωνίου, άρα λοιπόν, αφού.
1: Έτσι ώστε να βάλουμε σε
0: κύριε Αντωνίου, αφού τελείωσε η διαδικασία Παπαθανάση που την περιμέναμε βήμα, κάθε μέρα μαθαίναμε πότε θα βγει η Παπαθανάση. Βγήκε. Η ΣΑΕ που λέμε. Τώρα λοιπόν περιμένουμε την δημοπράτηση από την περιφέρεια, δηλαδή από εκεί τώρα εξαρτάται.
1: Οφείλω να πω ότι η περιφέρεια έχει βάλει πάρα πολλά έργα ενταγμένα και για το νομό Καστοριάς, από τα 110.
0: Τα ανέλησα με τον Περιφερειάρχη
1: προχθές. Είναι η βελτίωση οδικού δήματος Πολυκεράσου, δηλαδή έχει να δημοπρατήσει πολλά
0: έργα. Έχει να δημοπρατήσει.
1: Θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε σε προτεραιότητα από όλα τα έργα τη σχολή για,
0: τη σχολή για να λειτουργήσει το 27.
1: Ναι. Γιατί έχει και τη βελτίωση εξυγχρονισμού επιδομών στο Γενικό Νοσοκομείο να δημοπρατήσει επίσης.
0: Έχει και εκεί μεγάλο
1: ποσό. 7,5 εκατομμύρια. Έχει να δημοπρατήσει το φωτισμό, έχει να δημοπρατήσει το δικό του Πολυκέρασο στην Μονία Αναργύρων. Έχει να δημοπρατήσει τον υφιστάμενο το φωτισμό στους κόμβους. Αλλά προτεραιότητα θεωρώ για τον Γιώργο τον Αμανατίδη θα είναι η δημοπράτηση
0: του τμήματος. Επειδή όταν βγήκε η ΣΑΕ είδα ανακοίνωση από εσάς, ανακοίνωση από την περιφέρεια, ανακοίνωση και από την αντιπεριφέρεια, λες και είναι χωριστά κομμάτια, φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι μην περιμένουμε όμως, μην νομίζει κάποιος ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει το καλοκαίρι του 28. Δηλαδή να πούμε ότι μπαίνουν οι πρώτοι, γιατί θα θεωρήσει κάποιος ότι βοηθάει στις περιφερειακές εκλογές του 28. Γιατί μπορεί κάποιοι να μπερδεύονται, εγώ θα το θυμίζω τότε ότι την πρόταση αυτή που την είχε κάνει ο Αναστασίου, περιφερειακός σύμβουλος είναι, δημοτικός σύμβουλος είναι, μην μπερδεύονται κάποιοι, γιατί μπορεί και να μην έχουν καμία σχέση, άσχετα που το κάνει η περιφέρεια. Τέλος πάντων, τα λέω αυτά, προχωρήστε τα, να πάμε το 27 να λειτουργήσουμε τη σχολή.
1: Αυτό να λέμε, κύριε Παραγιά, γιατί το αναφέρετε πολύ συχνά, το να λέμε ότι να γίνει σχολή, κάποιος πρέπει να προτείνει κάτι. Κάποιος πρέπει, άρα η ιδέα, οφείλω να πω, της πρότασης, να πάει σε ένα κτίριο το οποίο για 10 χρόνια είναι σε μια κατάσταση, δεν ήταν εύκολη. Κάποιος την είχε αυτή την ιδέα.
0: Ποιος την είχε, λοιπόν. Ποιος την είχε.
1: Εγώ την πρότεινα στον κύριο Σαφοίδη και σε συνεργασία φυσικά.
0: Πρόταση Μαρίας Αντωνίου να πάμε δίκα.
1: Χωρίς φυσικά να έχω ενημερώσει και τον Αμανατίδη και τον Δήμαρχο και το επιμελητήριο που είχαν την. Και το επιμελητήριο ήταν σύμφωνο.
0: Κάντε τη σχολή.
1: Παρόλο που προσπαθούσε να το εντάξει σε μια άλλη.
0: Καλά, όλο αυτό έλεγε το επιμελητήριο, μόνο αυτό δεν βλέπαμε. Το έλεγε.
1: Νομίζω αμέσως την ιδέα εκεί σε αυτό το κτίριο,
0: για το κτίριο.
1: Και γίνανε πάρα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες.
0: Άντε να δούμε.
1: Και η αλλαγή χρήσης με νομοθετική ρύθμιση που το έχω πει, οφείλω να ευχαριστήσω πάντα θερμά τον κύριο Παπασταύρου που μόλις ανέλαβε μέσα σε ένα μήνα πέρασε αυτή την χώρο, ουσιαστικά τη ρύθμιση που αλλάζει όλο το, την χωροταξία της περιοχής, γιατί έχω ακούσει ότι και το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας που περιμένει μια νομοθετική ρύθμιση εδώ και ένα χρόνο δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν ξέρω τώρα αν έχει υλοποιηθεί, αν έχει μπει σε κάποιο νομοσχέδιο, αλλά σε συναντήσεις ζητούσαν και αυτοί να περάσει μια ρύθμιση και περιμέναν ένα χρόνο. Αυτό οφείλω να πω ότι έγινε πολύ γρήγορα και οφείλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό που αμέσως με το που ανέλαβε ο κ. Παπασταύρου έφερε αυτή την συγκεκριμένη ρύθμιση και τον αποβιώσαντα κ. Ταγαρά, τον φίλο τον Νίκο, που μέσω από το τηλεφωνικό σας θέλω να τον ευχαριστήσω για πολλά πράγματα τα οποία έκανε για την περιοχή. Ο Νίκος Ταγαράς, ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Να θυμίσω το 2013 από τα πρώτα πράγματα που υπέγραψε ο κύριος Ταγαράς ήταν η επέκταση του σχεδίου πόλης στη Χλώη. Καταλαβαίνετε, και με συγκινεί γιατί ήταν ένας άνθρωπος που
0: λογικό,
1: άκουγε,
0: είναι.
1: Που βοηθούσε πάντα και που όταν τον ενημέρωσε για τη ρύθμιση, φυσικά νομοθετικό έχει ο κύριος Παπασταύρου, αμέσως ενημέρωσε τον Υπουργό, τον ενημέρωσα και εγώ, έτσι ώστε να μπει και να γίνει αυτή η διαδικασία. Όπως για όλα αυτά τα έργα, το ανέφερα και στις τοποθετήσεις μου, τις οποίες μιλάμε για την αναβάθμιση που γίνεται στο νοσοκομείο Καστοριάς, έπρεπε να γίνουν κάποιες διεργασίες. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι μόλις ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο, και αυτό ήταν στα κόκκινα έργα, γιατί δεν είχε τις απαραίτητες νομοθετική, χρειαζόταν μια νομοθετική σε συνεργασία με το Δήμο, με τη Διεύθυνση Δασών, σε συσκέψεις, έτσι ώστε να καταθέσουμε ρύθμιση για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το έργο του νοσοκομείου. Δεν είναι όλα εύκολα, ούτε αυτονόητα, κύριε Παραρά. Χρειάζονται δουλειά. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από εσάς όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο, τους Δήμους, την περιφέρεια και όλους τους φορείς της πόλης που όλοι μαζί τρέξαμε έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε αυτά τα έργα.
0: Ωραία, να τα
1: δούμε αυτά.
0: Καταλαβαίνετε
1: λοιπόν ότι το νοσοκομείο δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν περνούσαμε με το άρθρο 71 το 2023 ρύθμιση, ειδική ρύθμιση για το νοσοκομείο Καστοριά.
0: Όχι, γιατί να θυμίσω κιόλας ότι εδώ κάποιοι μας λέγανε θα κλείσει και θα φύγουμε και θα πάμε αλλού, έτσι, γιατί δεν έγιναν αυτά, ευτυχώς.
1: Ναι, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν
0: τα είχαμε
1: ότι
0: και αυτά τότε,
1: οι Καστάνδρες πάντα θα θέλουν το κακό. Εμείς σε συνεργασία σας λέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με όλοι τους Δήμους για πολλά ζητήματα που για πολλά χρόνια, κύριε Παραρά, είχαν μείνει στα σιρτάρια. Οπότε εμείς μιλάμε με έργα και δεν λέμε ποιο έργο κτλ. Όλα νομίζω τα βλέπει ο κόσμος και θα κρίνει στο τέλος όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Ναι,
1: χθες εντωμεταξύ, αυτό ήθελα να σας πω, ότι χθες είχαμε και την ουσιαστικά και την επίσκεψη μετά από την εκδήλωση που είχαμε στη 11 η ώρα και τρεις ώρες μετά από τρεις ώρες καθυστέρηση. Είχαμε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση της ΔΕΠ με την ομιλία του Υπουργού και χθες το πρωί επισκεφτήκαμε με τον Υπουργό το ΕΚΑΒ μας της Καστοριάς, το οποίο προσπαθούμε και με νέα οχήματα να το εξοπλίσουμε και ανέλαβε ο Υπουργός τη χρηματοδότηση του στεγάστρου με το που πήγε και λέει χρειαζόμαστε αυτά, έδωσε εντολή έτσι ώστε να γίνει και το στέγαστρο εκεί, να γίνουν τα στέγα στα στενοφόρα να μην είναι εκτεθειμένα, σε συνεργασία φυσικά και με το Δήμο Καστοριάς που θα ρίξει τα απαραίτητα, το απαραίτητο υλικό για να γίνουν τα στέγαστρα, και επίσης ανακοινώσαμε ότι είναι πρώτη φορά που έχουμε 4 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, και επειδή μου το θέσανε εκεί και επικοινώνησα το μεσημέρι με τον κύριο Θεμιστοκλέος που έχει την αρμοδιότητα για τα ΕΚΑΒ, τη βδομάδα θα ανοίξει και η λίστα των επικουρικών διασωστών, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσοι υποβάλλουν και θέλουν να συμμετέχουν στο κομμάτι του ΕΚΑΒ Καστοριάς, να κάνουν τα χαρτιά τους από εβδομάδα.
0: Ωραία, μάλιστα,
1: έτσι
0: μάλιστα.
1: Ώστε να έχουμε και επιπλέον επικουρικό προσωπικό για να ανταποκριθούμε στο μεγάλο έργο.
0: Κύριε Αντωνίου, όσο μιλάμε, έχω πάρα πολλά ερωτήματα από ανθρώπους που ασχολούνται, είναι η μηλοπαραγωγή και για το 2025 και για το 2026.
1: Πριν από λίγο ήμουνα στη Βουλή.
0: Οι άνθρωποι αυτοί φωνάζουν την ώρα αυτή, καταστρέφονται και μου το γράφουν εδώ, λέει, πες το στην Αντωνίου, καταστρεφόμαστε. Λοιπόν, για να ακούσω τι έχετε.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε στο τελικό σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης, γιατί αυτό θα γίνει με ένα πρόγραμμα αποζημίωσης, δηλαδή de minimis, ουσιαστικά, γιατί δεν προβλεπόταν. Ο φετινός παγετός, μετά από επικοινωνία που είχα με τον κύριο Λικουρέζο, του 25, το φετινός που έγινε τώρα πριν από κάποιες μέρες, από ενημέρωση που είχα σε συνομιλία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέζο, είναι εντός του κανονισμού, οπότε θα αποζημιωθεί με το χρόνο, δηλαδή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όποτε αυτό, για την περίπτωση του παγετού του 25, το οποίο δεν ήταν στα προβλεπόμενα του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Έχει εξασφαλιστεί ένα σημαντικό κονδύλιο που δεν αφορά μόνο την Καστοριά, σας έχω ξαναπεί, αφορά όλη τη μισή Βόρεια Ελλάδα, αφορά την Πέλα, την Ιμαθία, την Κοζάνη, τη Φλόρινα και φυσικά και τη δικιά μας περιοχή, τα Μήλα της Καστοριάς. Έχει εξασφαλιστεί λοιπόν αυτό το κονδύλιο, το έχει ανακοινώσει και ο κύριος Χατζηδάκης όταν ανέβηκε στην περιοχή, και περιμένουμε τώρα λοιπόν την οικία, έτσι ώστε να γίνει διασταύρωση των πορισμάτων. Ήδη υπάρχουν τα πορίσματα και να εκδοθεί η οικία για να μπορέσει να αρχίσει η αποζημίωση.
0: Τώρα, η αποζημίωση, μιλάμε για το 25, δεν μιλάμε για το καινούριο. Έτσι,
1: για το 26 σας είπα ότι ήδη έχουν γίνει, έχει αναγγελία, ήδη γίνονται, γιατί στα Φούτζ θα έχουμε σημαντική ζημιά λόγω του παγετού, από ό,τι ενημερώθηκα από τις υπηρεσίες και από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Αυτό θα γίνουν οι καταγραφές της ζημιάς από τα στελέχη.
0: Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άλλα, έτσι, είναι και άλλα, είναι και καρύδια, είναι και άλλες καλλιέργειες που και αυτές αναμένουν, όλα αυτά.
1: Ξέρετε,
0: να σας πω λίγο κάτι. Γιατί δεν μπορώ να έχω κάτι 25, δεν μιλάω για 26 ακόμα. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο και πιο γρήγορο, κύριε Αντωνίου? Γιατί αυτά που μας λέτε τώρα, εγώ τα έχω ξανακούσει και από εσάς και από άλλους. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί αργούμε. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ad hoc. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ΕΛΓΑ. Οι άνθρωποι αυτοί. Την άλλη φορά πήγατε εκεί με τον κύριο Χαρούμενο και τον κύριο Σαββόπουλο, τα μπερδέψατε παραπάνω. Γιατί γίνεται όλο αυτό, βρε παιδιά? Οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει, δεν ξέρουν τι να κάνουν, βάζουν λεφτά, δεν έχουν άλλα να βάλουν και αναμένουν τα λεφτά τους. Εδώ είστε τα επιτέλους. Κάποιος να πάρει μια απόφαση.
1: Λέω, επαναλαμβάνω, ότι η διαδικασία είχαν ουσιαστικά πιστέψει ότι πραγματοποιήθηκε ζημιά, είναι σεβαστό από όλους μας.
0: Μα αφού έγινε αναγγελία, τι να πιστέψω? Αναγγελία έκανε ο ΕΛΓΑ, δεν την έκαναν οι ίδιοι.
1: Ακριβώς.
0: Όταν κάνει αναγγελία ο ΕΛΓΑ, σημαίνει.
1: Αν το στάδιο του παγετού ήταν σε προανθικό στάδιο ή σε ανθισμένο, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, το κρίνουν οι γεωπόνοι. Ωραία. Από εκεί και πέρα ζήτησα από τον υπουργό, από τον υφυπουργό, να είναι ή δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό, δηλαδή ότι ήταν αθισμένο. Αλλά η απάντηση που έχω πάρει από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και από τον υπουργό είναι ότι οι υπηρεσιακοί καταγράψαν ότι ήταν σε προανθικό στάδιο. Σε προανθικό στάδιο δεν προβλέπεται στον κανονισμό αποζημίωση. Άρα κανονικά δεν θα πάρουμε
0: ωραία.
1: Η προσπάθεια, η προσπάθεια που γίνεται όλο αυτό το διάστημα είναι να βρεθούμε χρήματα και να αποζημιώσουμε τη ζημιά εκτός με σχέδιο de minimis.
0: Εγώ πάντως, κυρία Αντωνίου, θα σας καλέσω ξανά μέσα στον μήνα, τέλος του μήνα, για να μου πείτε αν βγήκε χρονοδιάγραμμα. Για να σας πω κάτι.
1: Βεβαίως,
0: και δεν απευθύνομαι μόνο σε εσάς. Εγώ την κορυδία αυτή δεν τη δέχομαι. Την κορυδία εννοώ της αναμονής. Από το 25 σήμερα, Απρίλιος ήταν το 25. Λοιπόν, αυτό.
1: Αν ήταν μόνο τα μήλα της Καστοριάς, κύριε Παραδείγματος.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Οι άλλοι μπορεί να έχουν αποζημιωθεί. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όπως βγάλατε 4 προγράμματα για τους γουναράδες, 40 εκατομμύρια. Λοιπόν, δώστε εδώ την αποζημίωση για να τελειώνουμε. Όπως επίσης, δώστε και λέβη της φυσικού αερίου δωρεάν. Εσάς παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Η υπομονή έχει τα όρια της τώρα. Η υπομονή έχει τα όρια της.
1: Να πω ότι το 23 τη ζημιά βγάλαμε επίσης 6 εκατομμύρια για τα μήλα της Καστοριάς.
0: Και το έχουμε αναδείξει, εδώ μαζί.
1: Άρα για όλα τα ζητήματα προσπαθώ και να χρηματοδοτηθούν και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό δεν νομίζω ότι κακώς δεν ασχολούμαι μόνο με αυτό που λέτε, κύριε Παραδά.
0: Μα δεν διαφωνώ. Είναι ένα πρόβλημά σας όμως να βγει.
1: Είναι 4 χρόνια που προσπαθούμε να στηρίξουμε και ένα κλάδο που επίσης πλήττεται από την ρωσοκρανική σύραξη. Άρα καταλαβαίνετε σε όλα και στη ζημιά από τις κλιματικές αλλαγές.
0: Που και το πρόγραμμα των γουναράδων δεν έχει βγει. Έτσι.
1: Το τρίτο πρόγραμμα.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Γιατί προγράμματα αφορούσαν ξεχωριστές επιχειρήσεις. Αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό. Δηλαδή ένα πρόγραμμα που ήταν το 23 αφορούσε 70 επιχειρήσεις. Το άλλο άλλες 120.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα, έτσι ώστε να καλύψουμε όλο το φάσμα.
0: Για να μην κρατάμε παραπάνω και εσάς, γιατί είστε στη Βουλή νομίζω, έτσι.
1: Ναι, έχουμε τη συνταγματική
0: αναθεώρηση. Έχετε συνταγματική αναθεώρηση, πολύ κρίσιμο.
1: Επίσης κάτι που κάνετε αναφορά, γιατί ήμουνα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την προηγούμενη 21 Μαΐου, όπως σας έστειλα τύπου. Οφείλω να πω ότι για πολλά ζητήματα που έθεσα έχουμε σημαντική και για το κομμάτι του περιβάλλοντος και για το κομμάτι των υπηρεσιών και για το κομμάτι των δασαρχείων και για το κομμάτι που επιχορηγήθηκε η διεύθυνση ΑΣΟΝ, έτσι ώστε το ζήτημα αυτό που αντιμετωπίζουμε για την αρκούδα και για τους καθαρισμούς των δασικών δέντρων, όπως και φυσικά έχω θέσει στον Υπουργό και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να χρηματοδοτεί και το κομμάτι της επιδότησης φυσικού αερίου.
0: Το έχει αποκλείσει κανείς αυτό? Σας το έχει αποκλείσει ή το ερευνάει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που ξέρουμε ως δεδομένο είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα, γιατί έχουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι το ΣΔΑΜ, που θα μπορούσαμε από τη χρηματοδότηση του ΣΔΑΜ να έχουμε και αυτό. Απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και έχει απαγορεύσει τα ορυκτά καύσιμα. Πηγαίνει σε μια λογική αυτάρκειας με ανανεώσιμες πηγές. Πηγαίνει σε μια λογική αυτάρκειας με ανανεώσιμες πηγές, όπως

0: κουβέντα έκανα
1: μιλήσατε
0: με,
1: εσείς.
0: Με τον κύριο Παπασταύρου. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, εντάξει.
0: Κάποια άλλη είδηση νομίζω.
1: Έχετε κάτι άλλο? Σε λίγο έχω αντιπρόεδρο Εργατικού Κέντρου, Μαλέα, που φωνάζει συνέχεια για τα προγράμματα που δεν επαρκούν, που δεν πιάνουν τόπο, που φεύγει ο κόσμος. Έτσι, διάφορα ο κύριος Μαλέας και όλοι οι άλλοι.
0: Έχουμε, ναι, και το ειδικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους του κλάδου της Γονοπίας, mm-hmm. που είναι μόνο για την περιοχή της Καστοριάς, το οποίο αυτό είναι mm-hmm. ανοιχτό και τρέχει για όλους τους ανθρώπους που ήταν σε αναστολή, mm-hmm. έτσι ώστε αυτό. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις.
1: Μην επεκταθούμε σε άλλα, δεν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Να σας πω, εσείς προετοιμάζεστε για εκλογές τώρα ή όχι?
0: Οι εκλογές, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, σήμερα έχουμε την εκλογή του νέου μας Γενικού Γραμματέα.
1: Άντε, να τον μέσα, χαρείτε. Φίλος σας, φίλος σας κιόλας. Ναι. Τον είχατε και σε μια εκδήλωσή σας εδώ, αν θυμάμαι.
0: Βεβαίως. Είχα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στην εκδήλωση του 23 που κάναμε για την ημέρα της γυναίκας.
1: Ωραία.
0: Είναι ένας νέος πολιτικός, σύγχρονος πολιτικός, με αναφορά από την ΔΑΠΟ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, mm-hmm. Ένα αυτός, παιδί που γεννήθηκε θα... από τα σπλάχνα της παράταξης.
1: Θα επιμεληθεί,
0: και φαίνεται ότι,
1: θα επιμεληθεί και τις λίστες τώρα, θα ξεκινήσετε λίστες να φτιάχνετε, γαλάζιες.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Σίγουρα θα υπάρχουν προτάσεις.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός έλεγε χθες σε μια ωραία εκδήλωση για Gov και τα λοιπά και chat GTP ότι όταν ρωτήσαμε το chat είπε, λέει, εκλογές του 27. οπότε ξέρουμε ότι και ο Μητσοτάκης με αυτά τα πάει πολύ καλά με την τεχνολογία.
0: Με λοιπόν, την τεχνολογία το έχει αποδείξει.
1: Ναι, ναι,
0: όλα
1: καλά,
0: αυτά που
1: καλά.
0: Βλέπουμε τα προλαμβάνω. Ωραία, όλα τα
1: αν ρωτήσω το chat GTP. Τι, τον μπέρδεψα ή τον Gemini και άλλα. Ποιος θα είναι βουλευτής Καστοριάς, τι θα μου πει?
0: Ρωτήστε το και ενημερώστε και εμένα, σας παρακαλώ.
1: Αρκεί, πρέπει όμως να του δώσω και ονόματα, έτσι, να του πω θα είναι αυτός, εκείνο.
0: Βεβαίως,
1: άλλοι θέλουν να μπουν στις λίστες και τους έβλεπα απόντες. Δεν τους έβλεπα μάλλον στον Άδωνη στην εκδήλωσή σας προχθές, τη μεταμεσονύκτια που κάνατε. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ο κύριος Αμανατίδης, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζει, γιατί το είπε στον Άδωνη ότι έπρεπε να φύγει για Αθήνα.
1: Δεν είπα για Αμανατίδη, είπα για αυτούς που θέλουν να μπουν στη λίστα.
0: Ότι στη δικιά μας λίστα, λέτε.
1: Στη δικιά σας, καλά, λέω, ότι η γαλάζια εδώ της Καστοριάς.
0: Θέλουν... Η αλήθεια, μια πολύ κουραστική μέρα. Ήταν
1: κουραστική.
0: Πολλές ώρες σε όλα τα εγγένεια που πραγματοποιήσαμε.
1: Εκεί είδα εσάς, από τους ενδιαφερόμενους για τη λίστα, είδα εσάς που θα είστε υποψήφια, είδα τη Μαρία Τινάτσιου,
0: ναι,
1: και κανέναν άλλον στην εκδήλωση. Δεν είδα άλλον. Αυτή είναι. Ούτε Τσιφλικιώτη, ούτε κανένα άλλο που θέλει, ούτε Αγνή Κανδύλη. Εντάξει,
0: όχι,
1: μπορεί
0: ούτε
1: να είναι. Ήταν ο Βελίδης όμως. Είναι και ο Βελίδης. Πού τον πάμε αυτόν, βέβαια. Άρα τρεις ήσασταν ενδιαφερόμενοι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για την κουβέντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αποχαιρετάμε τη Μαρία Αντωνίου. Την ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Αναλυτική και αποκαλυπτική πάντα η κουβέντα μας με όλους αυτούς. Έτσι, έχουμε διαφημίσεις για τα μήλα, για τα μήλα, ναι. Να, είδατε λοιπόν, όχι, δεν το ξεχνάω, ξανά θα επανέλθω για τα μήλα. Εσείς να έχετε το νου σας μόνο για να περάσετε εκτέω, θα πάτε Ότο Βυζιών, εκεί θα συναντήσετε Γιώργο Παϊούρη, είναι πολύ γρήγορος, αποτελεσματικός ο έλεγχος, πολύ σύγχρονος, ο καλύτερος, για το αυτοκίνητό σας, για το δίκυκλο, για το φορτηγάκι σας. Βέβαια, είναι καλό να τα έχετε ελέγξει όλα αυτά στο συνεργείο. Πού θα πάτε? Car P-Service στην Χλώη, στους αδερφούς εκεί Χατζηγιάννη. Νομίζω το ξέρετε και το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σε λίγο, από το Εργατικό Κέντρο, ζωντανά στο στούντιο, ο Γιώργος Μαλέας.
2: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Ότο Βυζιών. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Ότο Βυζιών Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν

0: τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
8: Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης.
10: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Αλφα 94,7.
13: Είμαστε εδώ λοιπόν, ακούσαμε Μαρία Αντωνίου με πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν, δεν υπάρχουν, ισχύουν, δεν ισχύουν. Είναι διάφορα τα ζητήματα. Έχουμε στο στούντιο τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Γιώργο Μαλέα, να δούμε λίγο και για την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργείου, του Υπουργού Υγείας, με συγχωρείτε, για θέματα Υπουργείου, για αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το νοσοκομείο και με όλες αυτές τις δομές που υπήρχαν και υπάρχουν. Πώς σας βρίσκουμε, τι κάνετε?
14: Καλά, εσείς, ελπίζω να μπορούν να πούν το καλά και οι φίλοι μας ακροατές, αλλά δυστυχώς είναι μια εποχή που πολύ δύσκολα. Ο κόσμος της περιοχής μας μπορεί να σου λέει ότι είμαι καλά. Και αυτό είναι το δυστύχημα.
13: Δυστύχημα λέτε. Δεν ξέρω πού πάει όλο αυτό και πώς μπορούν να εξελίσσονται, έτσι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, όλα αυτά. Είχαμε μία επίσκεψη όταν έρχεται ένας υπουργός. Ορίστε.
14: Showman, όχι υπουργός.
13: Showman. Δεν ξέρω. Έκανε show, δηλαδή βλέπετε ότι είναι αυτή πλέον η τακτική του, ας πούμε.
14: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι η τακτική του. Αλλά δυστυχώς όταν ο Γεωργιάδης έχει περάσει 3 και 4 φορές από κάθε νομό και έχει κάνει τα σόου του, κάθε σόου αφήνει και υποχρεώσεις και αναπάντητα ερωτήματα, ξαφνικά μετά από το δεύτερο τρίτο ό,τι έχει αποφύσει πίσω του δεν μπορεί να τα απαντήσει, άρα καταντάει μια γραφική φιγούρα.
13: Προβληματικό λέτε όλο αυτό,
14: ναι,
13: πούμε,
14: και καταντάει μια γραφική φιγούρα.
13: Και δεν είναι αποτελεσματικό, γραφική φιγούρα λέτε, έτσι. Είναι υπουργός όμως, ήρθε εδώ και λέει ότι 1, 2, 3 Άργος Ορεστικό, η δομή στο Άργος, το κέντρο υγείας του Άργους, το νοσοκομείο, τα επίγοντα, είναι πράγματα λέει που εμείς είναι 3 διαφορετικά, τα κάναμε. Είμαστε εδώ και τα κάναμε.
14: Δεν κάναν τίποτε. Δεν κάναν τίποτε. Κάναν την υποχρέωσή τους να κάνουν ανθρώπινα κάποιες δομές που τις βρήκαν. Γιατί καμία από αυτές τις δομές δεν έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Καμία. Έτσι, καμία. Mm-hmm. Τώρα απλώς κάνουν την υποχρέωσή τους. Αλλά δυστυχώς δεν είναι η μεγάλη τους υποχρέωση. Η μεγάλη τους υποχρέωση σε όλα αυτά είναι να διατηρήσουν αυτές τις δομές. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί να κάνουν τα σουλουπώματα στο νοσοκομείο, αλλά ας μου πούν πόσες κλινικές αυξήσαν καμιά κλινική, πόσες κλινικές είναι στο όριο να κλείσουν. Και εάν θέλουν κάτι να κάνουν, είναι να φέρουν ανθρώπινο δυναμικό, γιατρούς στην περιοχή μας, ώστε να ξανααποκτήσει την έγκλη που είχαν κάποιες κλινικές στην περιοχή μας, να αφήσουν στην άκρη τις αμφιβολίες που έχουν αρχίσει και ζώνουν τους κατοίκους της Καστοριάς. Και πάει λέγοντας. Άρα για αυτά που κάνουν και τα.
13: Λέει ο υπουργός όμως, τον άκουσα, πήγαν κάποιοι, διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν βρίσκουμε γιατρό κτλ. Ελάτε εδώ. Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει εδώ, τόσες. Πόσες εδώ, πόσα εκεί. Φαίνεται ότι. Και πανελλαδικά τώρα λέω, γιατί τον βλέπω. Η τακτική του Άδωνη Γεωργιάδη είναι ότι και στους διαμαρτυρόμενους πηγαίνει εκεί μπροστά και λέει, ελάτε εδώ, πείτε μου τι είναι. Πάει. Δηλαδή λένε κάποιοι, τους αντιμετωπίζει.
14: Ναι, χωρίς κάτι ουσιαστικό.
13: Ναι, αλλά πάει και λέει τόσες προσλήψεις.
14: Κοιτάξτε τώρα.
13: Είχαμε τόσο προσωπικό. Τώρα έχουμε
14: κυπουρών,
13: βοηθητικούς,
14: δεν ξέρω, βοηθητικό, προσωπικό, γραμματιακές υποστηρίξεις, τι, γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα γιατρό, γιατί αν προσλάμβανε γιατρούς και επιστημονικό προσωπικό, δεν θα υπήρχαν στο όριο να κλείσουν κλινικές, έτσι, αν και θα μου πείτε, όλη αυτή η ιστορία του να κλείσουν κλινικές είναι μέσα στη στρατηγική τους, να υποβαθμίζουν τελείως όλες τις δομές υγείας σε όλους τους νομούς, να τα κάνουν κάτι μεταξύ κέντρου υγείας.
13: Είναι λίγο τραγικό να λέμε ότι ο στόχος είναι να τα κλείσουμε, να τα μειώσουμε, να τα κάνουμε. Αυτή... Να είναι στόχος της κυβέρνησης ενός υπουργού και του πρωθυπουργού αυτός.
14: Δυστυχώς, όταν θέλουν να και πιθανόν εξοραίζουν αυτές τις δομές για να τις βρουν κάποιοι ιδιώτες έτοιμες και να μην δαπανίσουν για να τις.
13: Τι για τα πουλήσουν ή για να τα. Εννοείται ότι πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση εντελώς.
14: Δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε. Πέστε μου, εγώ αν ήμουνα στη θέση σας, αν ήμουνα στους πολίτες που βλέπαν τον Γεωργιάδη, γιατί κάποτε είχαμε την ευχαίρεια, καλούμασταν, τον βλέπαμε, έκανε το σοου του και λόγω του θράσους του να αντιμετωπίζει με τον τρόπο που αντιμετωπίζει όλους τους καλεσμένους. Πιθανόν και έρχεται τις εντυπώσεις. Θα σας θυμίσω και ένα περιστατικό που ακόμη περιμένω την απάντησή του. Δεν θα είχαμε μία ερώτηση, πόσες από τις κλινικές του νοσοκομείου Καστοριάς είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη στιγμή που έγινε κυβέρνηση? Καμία. Όλες είναι σε χειρότερο.
13: Δηλαδή, μερικές... ξαφνικά αυτές γίνανε χειρότερες όταν εκλέχτηκε ο Μητσοτάκης.
14: Όταν δεν τις τελεχώνεις.
13: Ή δεν πήγαιναν καλά όταν... και τις αφήσαμε.
14: Πολύ καλά πήγαιναν κάποιες.
13: Α, και μόλις βγήκε ο Μητσοτάκης και πάνε μετά.
14: Μα όταν δεν.
13: Τι λέτε, κύριε Μαλέα, τώρα.
14: Ξέρω πολύ καλά τι λέτε.
13: Μαγικό έγινε δηλαδή.
14: Όχι κανένα.
13: Τι?
14: Κοιτάξτε, ο κόσμος μεγαλώνει. Οι υπηρετούντες εδώ βγαίνουν και στη σύνταξη και τα λοιπά. Όταν δεν ανανεώνεις το στελεχειακό σου δυναμικό, είναι μοιραίο να υποβαθμίζεται κάθε κλινική, είναι μοιραίο κάποιες να, αφού φεύγει το προσωπικό, δεν αναπληρώνεται. Και θα σας πω μία: η καρδιολογική της Καστοριάς ήταν μονάδα, πρότυπο για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τώρα προσπαθούν να βρουν κανένα εφημερεύοντα να έρθει, προσπαθούν με κάποιους άλλους τρόπους. Όχι πάντως με τη στελέχωσή του, να τη διατηρήσουν. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να τη διατηρήσουν. Μακάρι να βγω ψεύτης. Ξέρετε, αρχίζω και προκαλώ την τύχη μου να διαψευστώ σε κάτι που λέω, γιατί τελικά εδώ και χρόνια ό,τι έχω πει δεν έχει αλλάξει τίποτε. Συνεχώς δικαιώνουμε. Και
13: πέφτετε
14: αυτό...
13: μέσα, λέτε σε αυτές τις προβλέψεις. Βεβαίως,
14: και αυτό είναι λυπηρό. Δεν
13: κάνετε.
14: Είναι καλό. Εγώ θα χαιρόμουν να είχα διαψευτεί σε όλα όσα έχω πει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, για την περιοχή μας.
13: Έχετε ξαναπεί.
14: Λοιπόν, θα σας πω χαρακτηριστικά το σώμα.
13: Για την επίσκεψη Γεωργιάδη, θέλω να καταλάβω από αυτά που ανέφερε, τι είδε, τι εγκαινιάζει. Δηλαδή, τώρα να ρωτήσω, εσείς δεν βλέπετε την καινούργια, κτηριακή υποδομή για τα τμήματα επιβόντων? Δηλαδή, φτιάχνουμε κτίρια, λέτε, αλλά δεν έχουμε τι, νοσηλευτικό προσωπικό ή ιατρικό προσωπικό?
14: Βεβαίως, δεν το βλέπετε εσείς.
13: Δεν έχουμε, λέτε.
14: Δεν το βλέπετε όταν ένα νοσοκομείο που είχε διημέρευε πάντα, είχε σχεδόν σε όλες τις κλινικές, σχεδόν εφημερίες, όλες εφημέρευαν, και τώρα πάρα πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να πάνε σε διπλανές περιοχές, σε διπλανούς νομούς, γιατί δεν.
13: Ωραία.
14: Δεν εφημερεύει. Και κοιτάξτε, το σοου του Γεωργιάδη είναι γνωστό. Θα σας θυμίσω ένα σοου πριν 2,5-3 χρόνια, τότε ήταν καινούργια κυβέρνηση ακόμη, και συζητούσαμε το φράγμα Νεστορίου.
13: Ναι.
14: Τότε είχα δεχθεί πολύ ακραία επίθεση από τον κύριο Γεωργιάδη, με διάφορους χαρακτηρισμούς, ότι δεν έχω το κουράγιο να δεχτώ κάποια πράγματα που η συγκεκριμένη κυβέρνηση έκανε. Και μάλιστα είχε υποσχεθεί ότι σε 2 μήνες το φράγμα Νεστορίου θα είχε.
13: Εντάξει, το έχουν υποσχεθεί όλοι αυτό το
14: έτσι,
13: φράγμα.
14: Και
13: το
14: τώρα,
13: έχουν αναλάβει και προσωπικά.
14: Και τώρα ξαφνικά,
13: ναι,
14: δεν το ψελίζει και κανένας.
13: Τώρα...
14: Δεν το ρωτάει κανένας. Έχει φύγει από τα αιτήματα όλων των τοπικών αρχόντων. Έτσι. Και πάει τέτοιο.
13: Πείτε
14: και,
13: μου κάτι τώρα.
14: Και μάλιστα. Γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να φάμε πολύ χρόνο.
13: Όχι,
14: για
13: όχι,
14: το...
13: αλλά θέλω.
14: Αλλά θα σας πω ότι τον ίδιο δρόμο αρχίζει και παίρνει και η σύραγγα κλεισούρας.
13: Σύραγγα της κλεισούρας, ελπίζω να μην γίνει το ίδιο με τη σχολεία στη Φυλάκου. Να μην γίνει το ίδιο, λέμε, τη σχολή.
14: Ποια σχολεία στη Φυλάκου?
13: Γιατί γελάτε τόσο πολύ?
14: Θα σας πω. Τώρα τελευταία άρχισα να ακούγεται στη σχολεία στη Φυλάκου, και η ιστορία αυτή τη σχολή έχει ονοματεπώνυμο. Και δυστυχώς. Δεν προέρχεται από καμιά πίεση.
13: Είπε η Μαρία Αντωνίου, όμως Μαρία Αντωνίου επέλεξα το κτίριο. Στον υπουργό πήγα και είπα θα το κάνουμε δίκα.
14: Δυστυχώς, επειδή είμαστε σε μικρή κοινωνία και όλοι γνωριζόμαστε, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από έναν μη θεσμικό παράγοντα της Νέας Δημοκρατίας, των θυμάτων Αναστασίου και τις φιλικές σχέσεις που έχει.
13: Συγνώμη,
14: με τον...
13: από έναν μη θεσμικό παράγοντα της Νέας Δημοκρατίας
14: ή του όλου του χώρου. Γιατί θεσμικά είχε τον ρόλο του σαν δημοτικό σύμβουλο.
13: Ποιος είναι Νέας Δημοκρατίας, ο Θωμάς?
14: Όχι, ο Θωμάς δεν έχει θεσμικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία.
13: Νόμιζα,
14: άρα οτιδήποτε ξεκινάει και δεν είναι μόνο.
13: Δημοτικό σύμβουλο είναι ο άνθρωπος.
14: Ναι, είναι θεσμό και δημοτικό σύμβουλο. Εφόσον επιτελεί με συνέπεια στόχευση το.
13: Έχετε περάσει κι εσείς από τα έδρανα αυτά και σαν καλός πρόεδρος κι εσείς.
14: Λοιπόν. Από αυτόν ξεκίνησε.
13: Εντάξει,
14: και
13: αλλά
14: από τις φιλικές σχέσεις, αλλά δυστυχώς.
13: Από το να το λέμε, δυστυχώς, λέει Αντωνίου, μέχρι το να το κάνουμε έχει μεγάλη
14: διαφορά. Δυστυχώς το είπαμε. Δεν ψελιζόταν καν σχολίαστη φυλάκων. Τώρα τελευταία άρχισε να ψελίζεται. Αλλά δυστυχώς, αν είναι δυνατόν με ένα κτίριο που το έχει βρει εδώ και δύο χρόνια και δεν έχει πέσει ούτε πινελιά.
13: Πού και να μην είχαμε κτίριο, δηλαδή, έτσι.
14: Πού και να μην είχαμε
13: κτίριο.
14: Γι' αυτό σας λέω. Και τελικά δεν είναι. Διαπιστώνω ότι ό,τι κινείται σε αυτόν τον χώρο είναι από παράγοντες έξω από τη Νέα Δημοκρατία που έχουν σχέσεις φιλικές με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, κάπως έτσι.
13: Πάντως και οι δύο αυτοί δεν είναι δημοκράτες, λέτε, έτσι. Υπουργός και. Εντάξει, αλλά Νέα Δημοκρατία είναι ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
14: Είναι και Χρυσοχοίδης. Ναι, και πετυχημένος υπουργός.
13: Και υποψήφιος βουλευτής ξανά θα είναι.
14: Και πετυχημένος υπουργός στον χώρο της δημόσιας τάξης.
13: Πολύ μεγάλο έργο και με αποτέλεσμα.
14: Κάποια πράγματα θα αναγνωρίζουμε. Αλλά σας λέω, και δεν είναι μόνη η διαπίστωση. Και άλλα πράγματα που κινήθηκαν από μη θεσμικούς παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, από παράγοντες που προέρχονται από το Πασόκο ή από άλλους χώρους και είχαν και έχουν και εξακολουθούν να έχουν φιλικές σχέσεις με κάποια στελέχη και κάποιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και κάτι πάει να κινείται.
13: Προσέξτε όμως κάτι τώρα εδώ, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα. Θα σας βάλω δύο θέματα. Το πρώτο που σχολιάζω τώρα έτσι μαζί σας και για μένα παίζει έναν ρόλο. Κοιτάξτε κάτι, κύριε Αντιπρόεδρε. Έχουμε δύο θέματα πολύ σοβαρά, δηλαδή που συνδέονται παράδειγμα με έναν ρόλο δημάρχου, ένα δημοτικό συμβούλιο. Είχαμε την υπόθεση με τις σχολείες των φυλάκων. Νωρίτερα η Δημοτική Αρχή πήρε πρωτοβουλία, έδωσε για μια πολύ μεγάλη έκταση, δημοτική έκταση για να κάνουμε ένα μεγάλο κέντρο αυτισμού, μια πολύ μεγάλη μονάδα που θέλουμε. Όλα αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή έγιναν με πολύ γρήγορο τρόπο και ένα μπράβο πραγματικά σε υπηρεσιακούς παράγοντες, στον Δήμαρχο, στον Τζανούσα που τα κίνησαν όλα αυτά. Φτάνουμε σε σημείο όταν φεύγει από το Δήμο να έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, περιφερειακές, κυβερνητικές. Και το δεύτερο που θέλω να θέσω και θέλω σχόλιο σας έχει να κάνει λίγο με τα προηγούμενα που λέγαμε. Άδωνης Γεωργιάδης, κουβεντιάζω εγώ μαζί σας τα αποτελέσματα την ώρα αυτή και δεν έχω δει μία ανακοίνωση από το κόμμα σας, από άλλα κόμματα, πώς τους φάνηκε η επίσκεψη. Καλά ρε παιδιά, έρχεται υπουργός, δεν βγαίνει άμεσα μια ανακοίνωση. Πού βρισκόμαστε? Και μετά λέτε το κάστρο, η Νέα Δημοκρατία. Πού είστε όλοι εσείς?
14: Κοιτάξτε.
13: Ακόμα και το εργατικό κέντρο. Να καταγγείλετε, αν θέλετε, το γεγονός ότι δεν σας βλέπουν. Δεν συζητούν μαζί σας. Κανείς δεν μιλάει και διαμαρτύρεστε. Κάθεστε σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση, σε ένα site. Τι θα γράψει, πώς θα πει. Έτσι είναι η δουλειά.
14: Κοιτάξτε, δείτε.
13: Δύο θέματα έβαλα.
14: Δύο. Το πρώτο σε σχέση με το αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Κακώς δεν υπάρχουν. Αλλά και λόγω του πολύ πρωινού βραδινού.
13: Τα είδαν όλα, τα μεταδώσαμε.
14: Το τελευταίο ήταν, πήρε άγρια χαράματα.
13: Βρικολακιά κατάσταση.
14: Ναι. Και άρα πιθανόν να δείτε από σήμερα και αύριο αντιδράσεις από άλλες φορές. Λοιπόν, αλλά σας λέω.
13: Τι ώρα είναι, ξυπνήσει. Εντάξει, πέρασε η ώρα.
14: Αλλά
13: 12,
14: σας λέω το εξής. Ότι πλέον είμαστε σε μια περίοδο ανοχής, θα πω.
13: Σε κομματική εμπόλεμη κατάσταση είμαστε. Τι λέτε τώρα, όλα τα κόμματα είναι έτοιμα. Καριστιανού, Τσίπρας, όλοι διεκδικούν. Καλά, εσείς τώρα, εσείς τέταρτη ή πέμπτη είστε, δεν ξέρω που είστε.
14: Τώρα στο Πασόκ. Θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε, θα σας πω δεύτερη είμαστε.
13: Αλλά πού είστε?
14: Δεύτερη.
13: Δεύτερη πού? Σε ποια δημοσκόπηση?
14: Σε όποια θέλετε.
13: Όλες τις έχω δει, σε καμία δεν
14: υπάρχει. Εντάξει, αφήστε τη, κοιτάξτε.
13: Μα σ' όποια θέλετε πω, λέτε, καμία δεν υπάρχει.
14: Θα σας πω. Οι δημοσκοπήσεις.
13: Αν εννοείτε δεύτερη στους πέντε πρώτους, από το τέλος προς την αρχή, ναι.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που άρχισαν. Είχαμε μια μεγάλη περίοδο που εμφανιζόταν το Πασόκ δεύτερο. Έτσι. Έχουμε ξαφνικά την εμφάνιση του Τσίπρα, του Σωτήρα, του καινούργιου πρωθυπουργού, με το γνωστό παρελθόν κτλ.
13: Εντάξει, ναι.
14: Και ξαφνικά βρίσκεται δεύτερος, τρίτη Καριστιανού κτλ. Έχουμε ένα διάστημα ενός μήνα σχεδόν αυτό. Εμφανίζεται τρίτο, τέταρτο το Πασόκ. Ξαφνικά αρχίζουν να εμφανίζονται με χθεσινή δημοσκόπηση τη Προντάτα, η οποία είναι γνωστή. Εμφανίζεται τρίτο το Πασόκ με πολύ μικρή διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν αθροίσετε, εδώ είναι το σημαντικό, αν αθροίσετε ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ κτλ., στο άθροισμα είναι μεγαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάτι σημαίνει.
13: Πάντως, και αφήστε. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει.
14: Όχι. Αφήστε να πλησιάσουμε στον χρόνο των εκλογών. Ναι, αλλά αφήσω. Φαίνεται ότι φτάνουμε στον χρόνο των εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις είναι στιγμιαίες κτλ. Mm-hmm. Αφήστε τη μεγάλη δημοσκόπηση για να δείτε.
13: Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει. Κάλπη είναι. Κοιτάξτε,
14: δεν υπάρχει. Ο καθένας,
13: αυτά είναι εργαλεία τα οποία τα συζητάμε, που λέμε φωτογραφία.
14: Η ιστορία της πολιτικής. Ναι. Μέχρι τώρα.
13: Έχουν πέσει εκτός, και έξω πολλές φορές.
14: Ναι, ναι, πάρα πολλές. Εκτός του Ανδρέα Παπανδρέου που επανήλθε, κανένας από τους ηγέτες στην Ελλάδα, πρωθυπουργούς, εκτός του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν επανήλθε ξανά σε πρωθυπουργική
13: και
14: θέση.
13: Και τα ρεκόρ είναι για να καταρρύπτονται, είναι για να δυστυχώς, μπαίνουν άλλοι. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αν είναι
14: δυστυχώς,
13: ρεκόρ.
14: Εντάξει. Okay. Δυστυχώς όμως, λοιπόν, αφήστε
13: λοιπόν
14: να γίνει.
13: Comeback, δεν υπάρχει comeback.
14: Δεν υπάρχει, θεωρώ, δεν υπάρχει και δεν υπάρχει γιατί η ιστορία.
13: Τη στιγμή αυτή, ιστορία, γιατί λάμπει, ο Τσίπρας λάμπει, έτσι το βλέπουμε.
14: Αφήστε,
13: λάμπει
14: αφήστε
13: λίγο
14: να
13: παραπάνω ενώ. Θα λάμπει για λίγο ακόμη, κοιτάξτε, επειδή έκανε,
14: κοιτάξτε,
13: την επιστροφή.
14: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εάν έγινε όλη αυτή η επιστροφή, οδηγήσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί. Mm-hmm. Για να ξαναενσωματωθεί και να γίνει ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλη ονομασία.
13: Καλά, αυτή η ιστορία πάλι τώρα, έτσι.
14: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, αφήστε.
13: Άλλαξε το όνομα από την αρχή, να τελειώνουμε τώρα. Τι.
14: Και αφήστε.
13: Εκτός και αν ήθελε άλλο αφημί.
14: Και τώρα λέει όλοι. Μπορεί και αυτό να είναι. Και όλοι λένε ότι να παραιτηθούν και μετά θα τους δεχτεί.
13: Αφήστε. Έτσι θα γίνει.
14: Εντάξει, έτσι θα γίνει, αλλά για αυτή μιλάμε.
13: Γιατί έχει πει δεν παίρνει βουλευτές.
14: Καινούργιο πράγμα με αναπαλαιωμένα υλικά δεν υπάρχει.
13: Άρα
14: δεν
13: λοιπόν εσείς λέτε ότι το Πασόκ είναι δεύτερο.
14: Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος το Πασόκ θα είναι δεύτερο. Και μπορούμε να συζητήσουμε μια άλλη ιστορία, γιατί θα αφήσουμε τα ζητήματα τα τοπικά.
13: Εντάξει,
14: που
13: έχει
14: είναι.
13: Ενδιαφέρον αυτό όμως.
14: Έτσι. Έτσι. Θα δείτε ότι διαχρονικά θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις σιγά σιγά να αλλάζουν.
13: Να αλλάζουν.
14: Να
13: χάνεται
14: και,
13: και η κυρία Καριστιανού, πιστεύετε.
14: Βέβαια, τώρα σε αυτή που σας λέω, έχει φτάσει η Καριστιανού σε μονοψήφιο νούμερο 7%. Το Πασόκ ενώ ψυχοραγούσε στο 8, 9, 10, ξαφνικά το εμφανίζουν στο 14. Στο ΣΥΡΙΖΑ που τον είχαν στο 18.
13: Το τηλέφωνο που βάλανε. Δεν πιστεύω να είναι από το Πασόκ τα μηνύματα. Από το εργατικό δεν είναι σίγουρο, έτσι. Άλλωστε.
14: Μπορεί να είναι από το εργατικό. Και από το Πασόκ μπορεί να είναι, αλλά δυστυχώς.
13: Εκεί μόνο εσείς το συμπληρώνετε. Τι να συμπληρώσουν. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ναι.
14: Τώρα σας
13: μπερδεύω λίγο, αλλά τα κινητά σας χτυπάνε. Τι να κάνω.
14: Σας λέω ότι αν θα δείτε στο μήνα αυτόν, είναι πολύ αξιοσημείωτη. Και η κάμψη των ποσοστών τόσο του Αλέξη του Τσίπρα, της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Τώρα θα ξεκινήσει η περιοδία όμως.
14: Και όσο, ας ξεκινήσει.
13: Έχει ενδιαφέρον. Αν πέσει κάτω δεν, και πάει
14: παλιά, με παλιά υλικά δεν μπορείς να ξεπεράσει μια κρίση. Όλοι, κανένας δεν απαρθενογέννησε. Όλοι σιγά σιγά οι παλιοί ξαναμαζεύονται. Με έναν τρόπο παραιτηθείτε από βουλευτές και η Αξιόγλου παραιτήθηκε, δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, δημιούργησαν το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Φέραν το Κασελάκι για να δημιουργήσει όλο αυτό το χάος στο ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεχάσει ο κόσμος την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει ο κύριος Τσίπρας να μας κάνει
13: τον
14: Ελλάδα.
13: Τι να ξεχάσουμε τώρα, δεν ξεχνάει κανείς τίποτα.
14: Ακριβώς αυτό.
13: Είδατε, γιατί προσέξτε,
14: λοιπόν,
13: δεν ξεχνάει.
14: Σας ξαναλέω.
13: Κασελάκης, είδατε τι έχει, δεν παίρνει βουλή.
14: Δηλαδή... Για να πούμε στα. Τρία πραγματάκια έχω που θεωρώ ότι πρέπει να σχολιάσουμε τώρα. Η επίσκεψη Γεωργιάδη για μένα είναι μια αποτυχημένη ιστορία.
13: Πριν πάμε σε αυτά, ένα λεπτό, επειδή είμαστε στα κομματικά, ήθελα και την άποψή σας. Στη θέση που είστε τώρα, είχα προχθές την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου, υφυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε. Δεν θα είναι με ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι με Κασελάκη. Με εσάς θα είναι, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν το ανακοίνωσε η γυναίκα, έτσι. Λέω εγώ ότι με εσάς θα είναι. Θα είναι υποψήφια, φαντάζομαι. Με το κόμμα σας. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό?
14: Κοιτάξτε να δείτε. Σε ένα
13: από
14: κόμμα...
13: την ώρα που είπατε Λιγορίδου, στυλό παίζετε συνέχεια εκεί. Τι πάθατε, μόλις είπατε Λιγορίδου, τι
14: Όχι
13: έγινε.
14: Καθόλου. Μια χαρά. Είναι μια πολιτικός που έχει μια διαδρομή. Ναι, ναι. Δεν είναι.
13: Είναι ένα τέλεχος, να ξέρετε, που και νεοδημοκράτες έχουν εκτίμηση στο πρόσωπό της.
14: Γιατί έχει εδώ μια, μια συνεπή ιστορία, χωρίς πολλά. Πολλά...
13: Τι μπορεί να κάνει κάτι στο ψηφοδέλτιό σας?
14: Κοιτάξτε να δείτε. Η Καστοριά.
13: Λέω και πάλι επίσημα, δεν υπάρχει κάτι.
14: Η Καστοριά. Για όλους τους πολιτικούς χώρους είναι μια τελειωμένη ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία οδήγησε την Καστοριά σε μονοϊδρική ιστορία.
13: Φοβερό πάντως. Χωρίς να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν, η Καστοριά είναι πρώτη με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Έτσι. Μονοϊδρική, διότι με βάση το τι ρόλο παίζουν οι μονοϊδρικές στις εκλογές, στο αποτέλεσμα των εκλογών, η Δυτική Μακεδονία είχε δύο δυνατότητες. Ή μία μονοϊδρική να ήταν η Καστοριά και. Η άλλη ήταν η Φλόρινα.
13: Ναι.
14: Με μονοειδική στη Φλόρινα η έδρα παίζονταν.
13: Ναι.
14: Με μονοειδική στη Καστοριά η έδρα δεν παίζεται.
13: Ναι.
14: Γι' αυτό λέω ότι είναι συνειδητή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει μονοειδική στη Καστοριά, χωρίς να λαμβάνει ούτε πληθυσμούς, ούτε κόσμο, ούτε ιστορίες, ούτε αυτά που έπρεπε να λάβει. Και προπάντων είναι ανησυχητικό, γιατί και η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν τοποθετηθεί. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές γιατί είναι η Καστοριά μονοϊδρική και δεν είναι η Φλόρινα.
13: Παρότι
14: πληθυσμιακά στην απογραφή, η Καστοριά είναι πιο πάνω από τη Φλόρινα.
13: Είναι πιο πάνω, ήταν και άλλα τα ζητήματα. Δηλαδή, μονίμων και.
14: Ναι, μονίμων ενός Καστοριά δεν είναι μετακινούμενη.
13: Μόνο στην Καστοριά. Αυτές ήταν εξηγήσεις που δώσατε.
14: Λέω. Γι' αυτό σας λέω, πάει.
13: Το ψηφοδέλτιο Ολυμπία μπορεί να δώσει κάτι.
14: Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι.
13: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο Βαρσάμης. Να σας πω κάτι. Αν σκεφτόσασταν τώρα, υποθετικό είναι, μαζί κάναμε πολύ ελεύθερες κουβέντες. Τώρα θα ξαφιανστούν κάποιοι, αλλά μπορεί να πάρει την έδρα το Πασόκ στην Καστοριά.
14: Όχι ασφαλώς.
13: Όχι, λέτε.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι, διότι.
13: Αν κάνατε ένα ψηφοδέλτιο. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία κάνει με στελέχη πάντα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Έχετε και Παπτσόγλου. Από το χώρο σας, να πω έτσι. Οι άνθρωποι δεν εκλέγεται με το Πασόκο και Παπτσόγλου, αλλά τέλος πάντων. Γκοσλόπουλος και Παπτσόγλου, Αναστασίου, Βαρσάμης. Σκεφτείτε μια λίστα, Τελιγιορίδου. Δεν είναι τα στελέχη αυτά μέσα στη λίστα σας.
14: Κοιτάξτε να δείτε.
13: Τι πάθατε. Στι...
14: Όχι, τίποτα δεν έπαθα. Ποτέ δεν με έχει δυνατότητα.
13: Νόμιζα.
14: Εκφράζουμε πάντα.
13: Σας στήσατε
14: αυτή
13: και λέω...
14: τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σας είπα. Το τοπίο στην Καστοριά έχει διαμορφωθεί και είναι αποκρουστικό. Και δεν είναι θετικό για κανέναν αξιόλογο άνθρωπο να ασχοληθεί. Για μία ιστορία.
13: Α, δεν είναι για κανέναν αξιόλογο άνθρωπο, λέτε.
14: Ποιος ασχοληθεί τώρα. Απλώς είναι ο κομματικός πατριωτισμός για να καταγράψει ένα ποσοστό. Το κόμμα.
13: Επειδή δεν μπορεί να πάρει άλλο την έδρα.
14: Δυστυχώς. Λέω, όταν με αυτή
13: γελάει,
14: την.
13: Γελάει ένας εδώ φίλος μας. Λέει, ας πούμε, είναι δυνατόν να λες ότι βγαίνει πάντα η γαλάζια. Μα, το ξέρουμε, το λέω εγώ. Ενώ δεν γίνονται έργα. Γιατί αυτό εγώ το λέω πάλι, βρε παιδιά. Έχετε δει εσείς με γρήγορους ρυθμούς να γίνονται τα έργα. Ναι, η Καστοριά δίνει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω ξανά. Χωρίς να γίνονται αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.
14: Μα γι' αυτό ακριβώς βγαίνει ο Βελίδης και λέει, και ένα κουστούμι να βάζαμε, θα βγει βουλευτής.
13: Γελάει, 40 αυτό... λέει. 40. 41,
14: βεβαίως,
13: λέει.
14: Και καλά κάνει.
13: Και δεν τολμάει κανείς να πει τίποτα από εσάς.
14: Και όταν βλέπετε ότι υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει στις 11.30 ώρα να ακούσει Γεωργιάδη, όταν βλέπει ότι η Καστοριά, ο ενεργός πληθυσμός έχει πάει μετανάστευση εσωτερική για να βγάλει τη σεζόν του,
13: ναι.
14: Και αυτή η περιοχή δίνει τα ποσοστά που δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο πράγμα να συζητήσουμε.
13: Και άρα τι κάνουμε τότε. Λέτε, άρα ρίχνετε ευθύνη και στο εκλογικό σώμα. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχει ευθύνη. Έτσι,
14: είναι άσχετο. Το εκλογικό σώμα διαμορφώνει.
13: Εμείς διαμορφώνουμε.
14: Ο καθένας μας διαμορφώνει τις συνθήκες του αύριο του τόπου του. Σαφώς είναι ανεύθυνος.
13: Πάμε για το εργατικό κέντρο. Είπατε ένα-δύο πράγματα για να κλείσουμε.
14: Είπαμε για τον Γεωργιάδη την επίσκεψή του, δεν είναι. Σας είπα την ιστορία χρωστάει ακόμη.
13: Αν λέγαμε από το 0 μέχρι το 10 ως αποτέλεσμα, πού το βάζετε με άλλο
14: Γεωργιάδη.
13: Στο?
14: Στο μηδέν.
13: Τίποτα.
14: Τίποτε. Διότι το να φτιάχνει κτίρια τα οποία θα έχουν την κατάληξη της ΕΔΙΚΑ.
13: Ναι.
14: Την κατάληξη της ΕΔΙΚΑ θα
13: τα
14: είναι.
13: Καινούργια αυτά,
14: τα καινούργια αυτά.
13: ΤΕΠ και τέτοια όλα
14: ναι,
13: αυτά.
14: Ναι, βεβαίως. Αυτή την κατάληξη, αν δεν στελεχωρηθεί με ανθρώπινο δυναμικό, με αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, δεν έχει τίποτε. Εμένα, εγώ δεν έχω δει από την τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη καμία στελέχωση και καμία τοποθέτηση σε δημόσιο λόγο ότι το νοσοκομείο της Καστοριάς θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που το παραλάβανε. Δυστυχώς όλοι ακούς και ψελίζουν, αλλά τώρα που πλησιάζουν εκλογές το πέφτουν οι τόνοι.
13: Μάλιστα.
14: Για ένα κεντρικό νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς έχουμε ένα ευτύχημα εδώ ότι σκοτώνει την Κοζάνη με την πτωμαίδα και δεν έχει πάρει κάποιος το πρώτο χέρι που θα γίνει η μονάδα, για να εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι. Για να εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι.
13: Αν πρόκειται να εξαφανιστούν, τι κάνουμε τόση επέκταση, και τι ρίχνουμε τόσα χρήματα σε
14: δεν
13: όλα
14: τα ρίχνουν, γιατί βλέπετε αντί να ρίξουν το φράγμα ιστορίου, τα μαζεύουν, δεν πάει. Τώρα, όσον νου που έχουμε και την κλεισούρα, και ξέρετε γιατί δεν γίνεται.
13: Καθυστέρηση αυτή για το έργο.
14: Βεβαίως. Διότι στα σχέδια της υγείας, αν η κλεισούρα, η ξύλανη της κλεισούρας δώσει εύκολη πρόσβαση στην Πτολεμαϊδα, το ποδοσάκιο παίρνει πόντους στο να είναι ο κεντρικός φορέας της υγείας η Πτολεμαϊδα και όχι η Κοζάνη.
13: Mm-hmm.
14: Και δυστυχώς βλέπετε ότι η Κοζάνη βραχυκλώνει την ιστορία της Σύραγγας. Και εμείς εδώ, οι Καστοριανοί, κανένας δεν αντιδρά. Κανένας δεν λέει ότι πρέπει να γίνει. Έτσι, εδώ πήγαν να κάνουν τη Σύραγγα, χαθήκαν όλα τα νερά από τη Βέργα, γίνανε. Τέτοια δεν ενδιαφέρεται κανένα.
13: Να καταλήξουμε λοιπόν. Σιγά-σιγά ένα αυτό. Άρα μηδέν η επίσκεψη αυτή. Λέτε ότι είναι άλλο το ζήτημα. Μηδέν. Για να ακούσω ένα-δύο θέματα που βάζετε ακόμα.
14: Σχολείες στη φυλάκων.
13: Ναι.
14: Εσύ κάτω στην ψελίζουν και όλο κάνουν μελέτες και όλες δεν γίνονται. Και αν δεν ήταν ο Ξεχοίδης και για τους δικούς του λόγους που θέλει να την κάνει και θέλει κατεπηγόντως να δημιουργηθεί σχολή στη φυλάκων,
13: ναι.
14: Γιατί και βλέποντας ίσως το κτίριο που υπάρχει θα είναι πιο εύκολο να λειτουργήσει γρήγορα. Αν αυτό είχα κατορθώσει, οι τοπικοί παράγοντες να αντιληφθούν τι σημαίνει σε χρήμα, σε εισρωή ανθρώπινου δυναμικού στην Καστοριά, σε δυναμική το να εξυπηρετούν με πράγματα επιχειρήσεις της Καστοριάς, με ένα σωρό άλλα, και το πόσος κόσμος θα φοιτούσε σε συνεχή ροή στην σχολεία στη Φυλάκο, με αυτά που ανακοινώνει ο υπουργός, θα είχε γίνει όχι μια φορά, 10 φορές θα ήταν έτοιμη για να έρθει.
13: Ελπίζω να μην νομίζουν κάποιοι ότι αν την πάνε προς το 28 περιφερειακά, γιατί από εκεί είναι όλη η ιστορία.
14: Κοιτάξτε,
13: μην νομίζουν κάποιοι ότι θα έχουν όφελος αυτά.
14: Στο 28, επειδή δεν θα είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα ρίχνουν μετά άλλα μπαλάκια. Μάλιστα. Και ο τάδε τέρος της κυβέρνησης αντιδράκει.
13: Πάντως μπερδεμένο, έτσι, λοιπόν, αυτοδιοικητικό, πολιτικό, κοινοβουλευτικό μπερδεμένο.
14: Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι και ο ρόλος ο τεράστιος τοπικής αυτοδιοίκησης που θα πρέπει να μπει μπροστά και
13: μάλιστα
14: να τελειώνει.
13: Μάλιστα, φοβερά έτσι πράγματα.
14: Λοιπόν,
13: ένα τελευταίο,
14: και εσχάτως, επειδή πλησιάζουν εκλογές, πολλά γίνονται, πολλές εμφανίζονται και πολλές υποσχέσεις δίνονται. Και το τελευταίο, επειδή άκουσα και τη Μαρία, την βουλευτή, να σε δώσει Καστοριά, για θέσεις εργασίας.
13: Ναι, ναι, ναι, τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν, λοιπόν, και τα λοιπά.
14: Κοιτάξτε, πολλοί μιλάνε στο όνομα των εργαζομένων, στο όνομα των εργατών, αλλά δυστυχώς κανένας από αυτούς που μιλάει δεν τους κάλεσε ποτέ να συζητήσουν και να τους πούν τις προτάσεις. Κοιτάξτε να δεις. Δείτε, ακούτε εσείς, βλέπετε ότι εκατομμύρια γυρίζουν γύρω
13: από το... Ακούμε διάφορα όμως. Καταρτήσεις, σεμινάρια, προσλήψεις, προγράμματα, γούνα.
14: Κοιτάξτε να δείτε.
13: Και είναι πολλά εκατομμύρια. Δεν τα ακούμε μόνο. Ναι, ναι. Υπάρχουν αυτά.
14: Υπάρχουν. Κάποια έρχονται και φεύγουν. Κάποια έρχονται και μένουν σωρισμένους και πάει λέγοντας. Και καμία σοβαρή προοπτική δεν δίνει στη γούνα.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, δύο είναι τα δεδομένα. Ότι πρέπει κάποιοι να βγουν και να πούν το όνομα, τα πράγματα.
13: Δεν βλέπουμε και να, από τη λίστα ανέργων, να μειώνεται η ανεργία. Λοιπόν, βλέπουμε άλλα πράγματα. Είναι να επιστρέφει ο κόσμος εδώ. Δεν ξέρω.
14: Η ανεργία μειώνεται γιατί φεύγει ο κόσμος, γιατί πάει σε ζώνη κτλ.
13: Δεν μειώνεται πραγματικά
14: η
13: όμως.
14: Η πραγματική ανεργία αυξάνεται συνεχώς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κανείς δεν βάζει όρους με προοπτική συγκονοπία. Σας λέω, είναι δυνατόν να υπάρχει νοήμων άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος, και να λέει ένας κλάδος έχει προοπτική όταν ο μικρότερος εργαζόμενος είναι 50+. 50+ δεν είναι δυνατόν. Άρα είναι θέμα χρόνου να πεθάνει οριστικά. Κοιτάξτε, επειδή σαν εργαζόμενοι
13: ο επίλογός σας.
14: Το έχουμε πει. Ελάτε να συζητήσουμε. Η Καστοριά έχει τεχνογνωσία σε σχετικά πράγματα προοπτικής και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περιοχή μας. Εμείς, και το λέω τώρα ολοκληρωμένα επειδή το δουλεύουμε αρκετό καιρό, τέρμα τα λεφτά στον κλάδο της γουνοποίησης έτσι όπως τα ξέρουν. Μπορεί να στηθεί ένα project, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να πει στις ζωντανές γουνοποιητικές επιχειρήσεις: ελάτε εδώ να συζητήσουμε ένα πρόγραμμα που θα σημάνει, που στόχευσή του θα είναι η ενεργοποίηση και είσοδο στον χώρο της εργασίας για τον κλάδο της γουνοποίησης από 20 και πάνω μέχρι 30, θέλετε και 35, να είναι εργαζόμενοι που θα μπουν στον κλάδο της γουνοποίησης από 20 μέχρι 35 για να δώσουν προοπτική.
13: Μάλιστα.
14: Και για αυτούς να έρθει το κράτος να εγγυηθεί για τουλάχιστον 5-6 χρόνια πλήρη εργασία. Και αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Τα τρία πρώτα χρόνια να καλύψει το κράτος και το εργατικό κόστος και το ασφαλιστικό κόστος. Την επόμενη τριετία να καλύψει το ασφαλιστικό κόστος. Και πάντα μέσα σε αυτή την εξαετία που προτείνουμε αυτό το πρόγραμμα να υπάρχει έλεγχος.
13: Ωραία.
14: Και να δούμε τι υπάρχει. Αλλά δυστυχώς βλέπετε καμιά τέτοια πρόταση.
13: Μάλιστα. Άρα δεν βλέπουμε, δεν συζητάτε και δεν σας επιλέγουν, λοιπόν, ως συνομιλητές,
14: από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ σας λέω, πέστε μου στα τόσα κλιμάκια που έχουν έρθει.
13: Η Τελιγιορίδου μας είπε, λοιπόν, το 19 μέχρι σήμερα 60 υπηρεσιακά στελέχη, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς. 60.
14: Ήρθαν και κανένα δύο φορές τελευταία κυβέρνηση. Σας θυμίζω στο Τσάμις, όχι στο Τσάμις, στο Λιμναίο, που ήρθαν για τον κλάδο της γούνας και τελικά σκοτωθήκαν μεταξύ τους. Λοιπόν, μοιράζαν λεφτά, αλλά δεν ήξεραν ποιος θα τα πάρει.
13: Θα τα πάρει. Έτσι. Ωραία.
14: Λέω, εάν τα λεφτά που έρχονται στη γούνα σταματήσουν με τον τρόπο που έρχονται και έρθουν πολύ στοχευμένα στο να δημιουργήσουν εργατικό δυναμικό προοπτικής,
13: το αποτέλεσμα.
14: Σαφώς. Εάν δεν είναι, θα μπορούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στα 2-3 χρόνια να πούμε η γούνα μας τελείωσε, πάμε για άλλα. Αλλά η γούνα δεν τελειώνει. Ο νομός βασίζεται στη γούνα. Λεφτά έρχονται. Ο κάθε υπουργός και κάθε πονεμένος της κυβέρνησης που έρχεται και λέει σας δώσαμε ένα κάρο λεφτά και δεν τα δίνουν πουθενά. Έτσι. Ή τα βλέπουν ορισμένοι. Εμείς λέμε ελάτε να μας κάνετε μια αποτίμηση. Λοιπόν, πού δόθηκαν, ποιοι τα πήραν και τα λοιπά.
13: Κλείνουμε.
14: Και τέλος, ναι. Και ένα πράγμα ακόμη. Μιλάμε τώρα, πάμε να γίνουμε σε ένα δεύτερο παράδειγμα της γουνοπίας. Πάμε να πάμε στους μυρωπαραγωγούς. Δεν υπάρχουν μόνο οι μυρωπαραγωγοί. Mm-hmm. Υπάρχουν καρύδια. Έχουν, υπάρχουν περιοχές και στην περιοχή τη δικιά μας τυχαίνει να είμαστε από το ίδιο χωριό και τα λοιπά, εκεί στο ποτάμι και τα λοιπά. Καριδόνες έχουν καταστραφεί τελείως. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν χάσει μια χρονιά και για αυτούς δεν μιλάει. Και καλό θα είναι να λέμε όταν εμφανιζόμαστε από την κυβέρνηση για τους μυλοπαραγωγούς. Εγώ δεν λέω όχι. Αλλά ας λένε ότι πέρα από τους μυλοπαραγωγούς
13: υπάρχουν και άλλα.
14: Και ναι. Άλλοι στον πρωτογενή τομέα.
13: Υπάρχουν εδώ,
14: δηλαδή,
13: δεν πληρώνονται ούτε αυτοί, ας πούμε.
14: Πάμε να κάνουμε φιλοσόφο τα φασόλια. Πάμε να κάνουμε, γιατί αυτό πιθανόν έχει αποδειχθεί και χρυσοφόρο σε σχέση με το πώς μαζεύει την κατάσταση στο νομό, να έχουμε κάνει κατηγορίες γουνοπία, τέτοιο μήλα, μυλοπαραγωγή και φασουλοπαραγωγή σε λίγο, να κάνουμε να κατακερματίζουμε τον παραγωγικό ιστό αυτού του νομού, έτσι ώστε αφενός να μην υπάρχουν συνολικές αντιδράσεις, αφετέρους οι μικρές ομάδες, οι μικρές ομάδες αντιμετωπίζονται και πιο εύκολα.
13: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε, που ήρθατε.
14: Και εγώ σας ευχαριστώ,
13: αλλά
14: δυστυχώς το ξαναλέω. Κάντε μια ερώτηση, από πότε έχει έρθει κυβερνητικό κλιμάκιο εδώ και έχει συζητήσει με εργαζόμενους? Και δεν εννοώ μόνο εργαζόμενους.
13: Το έχετε ξαναπεί αυτό, έτσι. Είναι
14: πάρα πολλούς.
13: Ένα παράπονο, το δημοσιοποιείτε ότι
14: και δυστυχώς,
13: δεν σας επιλέγουν, λέω, ως συνομιλητές.
14: Και λέω,
13: δεν σας ακούν, δεν ακούν προτάσεις σας.
14: Και λέω ότι οι κυβερνώντες, τα τοπικά συλλέξη της Δημοκρατίας, δεν παίρνουν κανένα μήνυμα ότι στις επόμενες εκλογές όλους αυτούς που αγνοείται και είναι η πλειοψηφία του παραγωγικού ιστού του νομού μας θα αντιδράσουν. Mm-hmm. Θεωρούν δεδομένο και έχουν και το θράσος. Ο φίλος μου Βασίλης να λέει εμείς και ένα κουστούμι να βάλουμε. Τον βουλευτή θα τον πάρουμε.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
14: Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε και κάτι ευχάριστο
13: να
14: γίνει.
13: Δυστυχώς
14: το λέω κάθε
13: καλά,
14: φορά.
13: Να είσαστε καλά.
14: Αλλά δυστυχώς.
13: Αποχαιρετώ τον Γιώργο Μαλέα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν μαζί μας ο αντιπρόεδρος από το Εργατικό Κέντρο. Λοιπόν, σε μια σημαντική κουβέντα για πάρα πολλά θέματα τα οποία υπήρχαν, υπάρχουν. Να ξέρετε, Auto Vision για το κταίο, Carpi Service, μην το ξεχνάμε, για το αυτοκίνητό σας, το συνεργείο σας και για την περιοχή τη δική μας και βέβαια για όλη την Δυτική Μακεδονία. Το ξεχνάμε. Τώρα, κουφώματα για το σπίτι, επιχειρήσεις, αλλαγές, πόρτες, παράθυρα, ό,τι θέλετε, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Μοναδικές τιμές, είναι εκπληκτικές οι ευκαιρίες, πολύ μεγάλη γκάμα στα προϊόντα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, εδώ και δεκαετίες η απόλυτη εγγύηση, με δουλειές σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην περιοχή μας. Μουσικά θα σας αφήσω, λεμόνια και λεμονιά που αγαπάμε, αλλά να έχετε λίγο το νου σας, επειδή πλέον έχει ξεκινήσει και το κατάστημα, το καινούριο κατάστημα Pepco στην Χλώη. Πολύ μεγάλη ποικιλία, μοναδικές τιμές, είναι νέο κατάστημα για τις αγορές σας, μεγάλη ποικιλία, το επισκεπτόμαστε όλο και περισσότερο στην Χλώη. Αδρικά, γυναικεία, παιδικά, είδη σπιτιού σε πολύ μεγάλη ποικιλία και βέβαια, το έχετε καταλάβει όλοι, σε φοβερές τιμές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά την εποχή αυτή, έτσι. Μοναδικές τιμές. Pepco στην Καστοριά από τις 10 το πρωί. Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Λεμονιά.

0: Αλφα 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: People have repower. People have
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
11: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ο κύριος Πιερακάκης θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Άντε, μια μέρα έμεινε για την μεγάλη γιορτή της μπάλας. Δεν θα χάσω ούτε λεπτό. Θα μου πεις, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς, κύριε, αν δεν χάσεις εσύ ένα λεπτό. Όλοι οι φίλοι ως αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να προσκυνήσει την θεά, την μπάλα. Θα μου πεις, μα είναι μπλεγμένη στα δίχτυα τα εμπορικά με πολλά δισεκατομμύρια. Και εμείς την μπάλα θαυμάζουμε, το παιχνίδι, τη χωικότητα του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς. 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε για τις ενστάσεις, τις ιδέες, τις απόψεις σας, τις διαμαρτυρίες. Το mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Χατζιαντωνίου, στέλεχος της ομάδας, πώς να το πω, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, και κυρίως άκουσα την ίδια το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συγγνώμη, αλλά ενώ είναι έξυπνη γυναίκα και έχει αντίληψη, το αποδεικνύει, όσα είπε είναι αποθέωση κοινοτοπίας και ερασιτεχνισμού. Παρακαλώ, όσοι ακούσατε, σκεφτείτε το. Έφτασε να πει ότι, μιλώντας για τα εθνικά θέματα, ότι όταν είναι να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Τουρκία πρέπει να κάνει και ψυχανάλυση του Ερντογάν. Εντάξει. Παλιότερα είχε πει ότι πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τότε ήταν επικείμενη η επίσκεψη του Μητσοτάκη στον Ερντογάν, και είχε πει ότι πρέπει να ρωτήσει την ελληνική κοινωνία για το τι θα πει. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε να μάθετε για αυτό το καινούργιο κόμμα και την κυρία Καριστιανού, μπορείτε να δείτε στο YouTube και τη συνέντευξή της σε δύο μέρη στον κύριο Κουσούλο και θα καταλάβετε πολλά. Όμως θα ήταν άδικο να μην επισημάνω δύο θετικά, αυτά που άκουσα το πρωί από την ίδια. Μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ και δεν είπε ότι μόλις αναλάβουμε εμείς, γιατί επιδιώκει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα άλλη τάξεως σημείο, το αφήνω στην άκρη, κρίνετε το εσείς. Δεν είπε ότι μόλις αναλάβουμε θα μειώσουμε το ΦΠΑ, αλλά είπε, και εδώ ήταν προσεκτική, ότι δεν θα γίνει αυτόματα αλλά βαθμιδών, γιατί εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πάρα πολύ σωστά. Με μια διαφορά, όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη με τον Κουσούλο για την οικονομική ανάπτυξη, το τι είπε. Τέλος πάντων, και κάτι άλλο θετικό κατά τη γνώμη μου επίσης. Σε αντίθεση π.χ. με τον κύριο Τσίπρα, που μόλις δεν πρόλαβε να τελειώσει η εκδήλωση στο Θησείο και την άλλη μέρα βγήκε αυτή η περίφημη δημοσκόπηση του πρώην συμβούλου του και τον παρουσίασε ψηλά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού δεν φαίνεται να έχει, και καλά κάνει, δημοσκόπους ή τα χρήματα να δώσει την εντολή για μια δημοσκόπηση. Συνήθως τα καινούργια κόμματα το κάνουν αυτό για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εντυπώσεις, και δεν αποκλείεται να το κάνει και ο Σαμαράς μεθαύριο, όταν ανακοινώσει το κόμμα του, ή να το κάνουν οι αντίπαλοι των νέων κομμάτων με δικές τους δημοσκοπήσεις για να δείξουν ότι δεν έχουν δυναμική. Η κυρία Καριστιανού όντως δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Εμείς σήμερα στις 12:20 θα έχουμε μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτικού ανδρός, τον Φίλιππο Σαχινίδη. Υπήρξε, είναι οικονομολόγος με γερές σπουδές και εμπειρία, γιατί υπήρξε και υπουργός και σύμβουλος τον Κώστα Σιμίτη. Σήμερα, ενώ είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος μάλλον του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου κτλ., ο κύριος Σαχινίδης δεν θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα.
Μιλήσαμε, γιατί τον εκτιμώ και έχουμε και κάποιες επικοινωνίες, να μας εξηγήσει γιατί και πώς θα συνεχίσει. Ένα πολιτικό αμυγός, αριστοτελικά το λέω, πολιτικό ζώο, δεν θα συνεχίσει. Το βρίσκω ενδιαφέρον και μάλιστα σε αυτή την περίοδο που έχουμε μετακινήσεις, μεταγραφές και άλλα τεινά μεταξύ βουλευτών και κομμάτων. Και στις 12.30 θα έχουμε την συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press, του Σταύρου Λιγερούν το site, από την Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί συμβαίνουν διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να ξύσουμε λίγο τη μνήμη μας και να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, το 1944, έγινε η σφαγή του Διστόμου. Υπήρξαν 600 νεκροί. Μεταξύ αυτών και παιδιά κάτω των 16. Ένας πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος την χάνει σήμερα να είναι και στο staff, στο προσωπικό του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μαραντζίδης, έχει πει στο βιβλίο του ότι αυτά συνέβαιναν επειδή οι αριστεροί αντάρτες σκότωναν Γερμανούς. Τι έπρεπε να κάνουν δηλαδή οι αντάρτες, είτε του Εάμελας είτε του Έδες, του Ζέρβα δηλαδή, να τους κοιτάνε και να τους χειροκροτούν? Και η συμπεριφορά των Γερμανών για έναν, ας πούμε, στρατιώτη ή έναν αξιωματικό ήταν να καθαρίζουν ολόκληρα χωριά και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Επίσης, το 1931, σαν σήμερα, γεννήθηκε εκείνος ο περίφημος Ζωάο Ζιλμπέρτο. Θεωρείται ο θεμελιωτής τριάντη της Μπόσα Νόβα, του νέου ρυθμού δηλαδή στη Βραζιλία, που είναι ένα μείγμα παραδοσιακών ήχων και τζαζ ρυθμών. Να τον απολαύσουμε για λίγο.

0: Η Βραζιλία διαθέτει πάρα πολλούς καλούς μουσικούς, τραγουδιστές κτλ. Ένας εξ αυτών είναι ο Ζιλμπέρτο Ζιλ. Νομίζω είχε χρηματίσει και υπουργός πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, άκουγα χθες τον κύριο Μιλόπουλο, ήταν παλιός πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα της Θεσσαλονίκης. Ένας συγκροτημένος άνθρωπος, στο One τον άκουγα, και έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή του, άρχει και είναι πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, ότι κυριαρχεί, έλεγε ότι αυτό οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, αν δει κάποιος καλόπιστα ποια μέσα υποστηρίζουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, site κτλ., δεν θα εξαγάγει αυτό το συμπέρασμα. Εν πάση περιπτώσει, του είπε ο Ζαχαρός, λέει, μα τι, σας αποκλείουν δηλαδή εσάς του ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα του Τσίπρα κτλ.? Λέει, ναι. Συγγνώμη, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει μέρα που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού, του παλιού ή στελέχη του Αλέξη Τσίπρα να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα μερικές φορές το κάνουμε και εμείς καταχρηστικά, επειδή δημιουργούνται θέματα εκεί στην εν γέννη αριστερά. Επέμενε ο Μιλόπουλος, λέει, να, για παράδειγμα, εμένα δεν με έχουν καλέσει ποτέ. Πες το, άνθρωπέ μου, ότι αφορά εσένα, αφορά τον εαυτό σου και όχι συλλήβδιν τα στελέχη της αριστεράς. Νομίζω, και θα το έχετε διαπιστώσει και από αυτό το σταθμό και γενικότερα τις τηλεοράσεις, τις εκπομπές, τις πολιτικές που υπάρχουν, κατά κόρον προσκαλούνται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, της Νέας Αριστεράς. Ο Βαρουφάκης όχι και τόσο, δεν ξέρω, είναι επιλεκτικός. Η Κωνσταντοπούλου είναι συνεχώς. Τέλος πάντων, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν τα συζητάμε τον τελευταίο καιρό. Απλώς τα πολιτικά κόμματα, ας πούμε το μεταναστευτικό, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν μας απασχολεί και τόσο. Θα έλεγα, όταν αυτό που πρωτεύει είναι η επιβίωση, είναι η καθημερινή πάλι για το μεροκάματο, για πάρα πολύ κόσμο, ίσως για την πλειονότητα. Υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν χρήματα πάρα πολύ εύκολα, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αν λάβουμε υπόψη μας ορισμένα γεγονότα που αφορούν εν γέννη το μεταναστευτικό, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σκλήρυνση που υπάρχει, και κάποια άλλα, όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στο Belfast. Όμως, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, μετά θα έχουμε τον κύριο Σαχινίδη. Στις 12.30 είπαμε την Βάνα Στέλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και θα έχουμε χρόνο να πεταχτούμε και στις γειτονιές του κόσμου και έναν καλό λόγο από αυτούς που πάντα υπάρχουν, τους ψάχνουμε και τους βρίσκουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ.

0: ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: Ότι δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
5: Ισχύει.
4: Γιατί?
5: Νομίζω ότι μετά και την τελευταία προσπάθεια την οποία έκανα στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024, ότι πλέον έκλεισε ένας κύκλος από την συμμετοχή μου στην πολιτική με τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, μορφή, και από εδώ και πέρα θα επικεντρωθώ περισσότερο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους προβληματισμούς που προκύπτουν μέσα στην κοινωνία για τον ρόλο της πολιτικής και των κομμάτων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει, με βάση και τα, αν θέλετε, τα μηνύματα που μας στέλνει η κοινωνία, κυρίως και μέσα από το ποσοστό συμμετοχής σε ευρωεκλογές και μέσα από το ποσοστό συμμετοχής σε εθνικές εκλογές, ότι η πολιτική έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Δεν θεωρείται το προνομιακό πεδίο, ο προνομιακός χώρος στο οποίο επιλύονται τα σύνθετα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά προβλήματα και αναζητούν λύσεις εκτός του πεδίου της πολιτικής. Και αυτό θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία.
4: Αυτό συμβαίνει.
5: Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις για τη δημοκρατία πολλοπλασιάζονται, είχαμε κάνει ένα σφάλμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πιστεύουμε ότι η δημοκρατία είναι δεδομένη και δεν απειλείται. Νομίζω πλέον ότι έχουμε μια ιστορική υποχρέωση να αποκαταστήσουμε στη συνείδηση των πολιτών του ρόλου της πολιτικής και βεβαίως να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στο ρόλο των κομμάτων, αν θέλουμε να έχουμε μια ποιοτική κοινοβουλευτική δημοκρατία.
4: Αυτός είναι λόγος να παλέψετε μέσα από το κόμμα σας για να στο μέτρο του δυνατού του καθενός, επομένως και του δικού σας, να παλέψετε για αυτά τα πράγματα μέσα από ένα πολιτικό σχηματισμό, είτε εκλεγείτε βουλευτής είτε όχι. Εσείς επιλέξατε ένα άλλο δρόμο.
5: Ναι. Ούτως ή άλλως είμαι ενεργό μέλος του κόμματος, συμμετέχω στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως είμαι και από τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στις αναζητήσεις γύρω από τις ιδεολογικές και αξιακές αναφορές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία σε μια εποχή που όλοι προσπαθούν να ακυρώσουν την ιστορική διάκριση που διαμόρφωσε, αν θέλετε, την πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, ας πούμε, μεταξύ δεξιάς και αριστεράς
4: και του πολιτικού αιώνα. Πεδίου φυσικά με έναν στοιχειώδη αν θέλετε μια στοιχειώδης διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Βέβαια
5: ακούω συνεχείς αναφορές για το κέντρο, αλλά κέντρο χωρίς δεξιά και αριστερά δεν μπορεί να νοείται. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ανοίξουμε σειρά συζητήσεων γύρω από ζητήματα. Ξέρετε, έχουμε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, κύριε Τριάντη, από αυτόν που εσείς και εγώ προσωπικά διαμορφώσαμε τις απόψεις μας. Κάποτε ζούσαμε σε έναν κόσμο που ήταν διαιρεμένος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτός ο κόσμος δεν υφίσταται πλέον. Κάποτε δίναμε μάχη για το αν είναι προς το καλό ή όχι των οικονομιών μας η παγκοσμιοποίηση. Σήμερα βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση υποχωρεί. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και διαμορφώνει νέες συνθήκες. Μπαίνουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες. Και βεβαίως έχουμε γεωπολιτικές και γεωοικονομικές αβεβαιότητες. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αρχίσουν να διαμορφώνουν το τοπίο από εδώ και στο εξής. Και νομίζω ότι απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις ένα κόμμα που αυτό προσδιορίζεται ως σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό, πρέπει να είναι έτοιμο να δώσει τις προτάσεις και τις απαντήσεις για τις προκλήσεις των επόμενων
4: δεκαετιών. Θεωρείτε ότι το κόμμα στο οποίο ανήκετε έχει κάνει αυτές τις επεξεργασίες?
5: Θέλει δουλειά. Και σας το λέω αυτό γιατί μην εντοπίζετε το ζήτημα αυτό στο εσωτερικό μόνο του ΠΑΣΟΚ.
4: Δείτε. Όχι βέβαια, απλώς επειδή ανήκετε στο
5: ευρωπαϊκά. Ναι. Δείτε τι γίνεται και στα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Ας πάρουμε το πιο ιστορικό κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, το S5. Έχει αυτή τη στιγμή καθυλωθεί σε ποσοστά τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την ιστορική του πορεία. Είναι κάτω από 15% με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
4: Το ίδιο και το γαλλικό.
5: Το ίδιο και το γαλλικό, το οποίο σχεδόν έχει εξαφανιστεί.
4: Έχει εξαφανιστεί. Ναι.
5: Δείτε τι έγινε στη Δανία, όπου παρά την υιοθέτηση μιας, αν θέλετε, πολύ διαφορετικής ατζέντα από αυτή που συνήθως υιοθετούσαν τα σοσιαλιστικά και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης, που έμοιαζε πιο πολύ με την ατζέντα των συντηρητικών κομμάτων, η Φρεντέριξεν και το κόμμα της έχασε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες στις τελευταίες εκλογές και γι' αυτό δυσκολεύτηκε και πάρα πολύ να συγκροτήσει η κυβέρνηση.
4: Επομένως. Άρα
5: θα πρέπει τα κόμματα της ευρωπαϊκής, αν θέλετε, σοσιαλιστικής και σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης να επαναπροσδιορίσουν την κοινωνική συμμαχία την οποία θέλουν να εκφράσουν πολιτικά, να αναζητήσουν μια νέα συμμαχία ανάμεσα στους ηττημένους των μετασχηματισμών, είτε αυτοί είναι πράσινοι μετασχηματισμοί, είτε είναι ψηφιακοί μετασχηματισμοί, και βεβαίως των υγιών παραγωγικών δυνάμεων, για να μπορέσουν πραγματικά να παίξουν κάποιο ρόλο και μετά την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
4: Δύο ερωτήσεις για το τέλος. Θεωρείτε ότι τέτοιες επεξεργασίες ό,τι αφορά τον σοσιαλισμό, τη σοσιαλδημοκρατία, έχει κάνει το καινούργιο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
5: Μέχρι στιγμής που είναι δύσκολο να παρακολουθήσω τι ακριβώς πρεσβεύει και τι εκπροσωπεί, ποια κοινωνική συμμαχία Μάλιστα. θέλει να συγκροτήσει και ποιες είναι, αν θέλετε, οι ιδεολογικές τους αναφορές.
4: Και οι ορίζουσες.
5: Αν δηλαδή σας υπενθυμίζω ότι η τελευταία εκδοχή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, ο Τρίτος Δρόμος, ήταν αυτός που ευθύνεται για την κατάρρευση αυτών των κομμάτων. Έκτοτε δεν έχει οριοθετηθεί μια άλλη πρόταση και αυτό για μένα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα το οποίο έχει φέρει στην επιφάνεια με τη συγκρότηση της Ελλάς δεν έχει έναν σαφή προσανατολισμό. Θέλει, λέει, να κάνει 3-1. Να βάλει δηλαδή την σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία και την αριστερά. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι στη Γερμανία αυτοί οι τρεις χώροι είναι διακριτοί πολιτικά. Υπάρχει το S5, υπάρχουν οι πράσινοι και υπάρχει και το Delinke. Άρα αυτό που προσπαθεί να κάνει στην Ελλάδα φαίνεται εξωπραγματικό σε σχέση με την ιστορική ευρωπαϊκή εμπειρία.
4: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι όταν είσαστε και στην κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη και την εξυγχρονιστική απόπειρα που απέτυχε κατά τη γνώμη μου, τότε θεός ήταν ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν μικρανύψη της Θάτσερ πολιτικά, αλλά ας το αφήσουμε, ίσως μια άλλη φορά να τα συζητήσουμε και αυτά. Κάτι τελευταίο που σας αφορά. Θεωρώ έναν άνθρωπο συγκροτημένο όπως είστε εσείς, και δεν σας κολακεύω επειδή σας παρακολουθώ, να αποσυρθεί από τα πολιτικά. Θα έχετε μόνο αυτό το, δεν είναι ένα, πώς να το ονομάσω,
5: δεξαμενή σκέψη και τη συμμετοχή μου στον πολιτικό μου χώρο.
4: Μάλιστα.
5: Απλώς να κάνω μια δημόσια αναφορά.
4: Παρακαλώ.
5: Αν κατάλαβα καλά, έχετε τοποθετηθεί υπέρ της άποψης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2026, σωστά?
4: Από καιρό, και έχω βάλει και στοίχημα με το Χατζή.
5: Και έχετε βάλει και ένα στοίχημα.
4: Ναι.
5: Θέλω λοιπόν και εγώ να τοποθετηθώ με τη δική σας την πλευρά και να επωφεληθώ αν προκύψει κάποιο όφελος από το στοίχημα που έχετε βάλει με τον κύριο Χατζή, ή να συμμετέχω στη δαπάνη σε περίπτωση που τελικά πέσουμε έξω.
4: Πολύ καλά, θα το δεχτώ, θα το πω και στον κύριο Χατζή. Να είστε καλά, κύριε Σαχινίδη.
5: Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, και θα επανέλθουμε μιλώντας με τη Βάνα Στέλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυλαία και τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη διαδικασία για σφιχτική προθεσμία έκαναν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης, εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Κινητοποίηση κατοίκων στο Ηράκλειο Κρήτης αντιδρούν στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών. Σκηνές χάους στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Νέες εκενώσεις από τον Ισραηλινό στρατό σε χωριά στον Λίβανο πρόκειται να ακολουθήσουν πλήγματα. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, η αγαπητή συνάδελφος Βάνα Στέλου. Βάνα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και σήμερα στην εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, και καλημέρα σε όλους από την Κωνσταντινούπολη.
0: Πες μου κάτι. Αυτά που διαβάζω μου προκαλούν εντύπωση. Μιλώ για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΤΣΕΧΕΠΕ, του μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Διάβασα ότι αυτός ο κύριος ο Κιλιντσάρογλου, που τον οποίον προτιμά ως αντίπαλος ο Ερντογάν, αυτό είναι σαφές μετά την απόφαση του δικαστηρίου που καθαιρεί τον ΟΖΕΛ, τον εκλεγέντα δηλαδή, απειλεί και με διαγραφές. Ποιους απειλεί, τον ίδιο τον ΟΖΕΛ και την ομάδα του, ποιους απειλεί δηλαδή?
1: Ναι, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή, Γιάννη, που γίνονται και μάλλον δυστυχώς θα υπάρχει και εξέλιξη, γιατί ο καθερεμένος, τώρα να το πούμε,
0: ο Ζέλ,
1: ναι, κάλεσε τους βουλευτές του να αντισταθούν σε, είπε δηλαδή ότι η προσπάθεια, και δεν είχε άδικο άνθρωπος, γίνεται μια προσπάθεια να εξόντωση του κόμματος.
0: Είναι και καταφανής αυτή η προσπάθεια εκ μέρους του Ερντογάν.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και είναι και δυστυχία, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι και το αρχαιότερο και το ιστορικότερο και το μεγαλύτερο κόμμα της κλιματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ο Ζέλ είπε ότι υπάρχει μια... υποσχέθηκε τέλος πάντων ξεχωριστές συγκεντρώσεις και ότι θα καθαρίσει το κόμμα από τη βρωμιά. Τώρα να σου πω ότι ο Κιλιστάρογλου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι πάτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη βάση θεωρείται ο πιο μισητός άνθρωπος του ΤΣΕΧΕΠΕ, τραβάει και αυτό στο σκηνί και μάλιστα είπε ότι θα καθαρίσει και αυτός το κόμμα από τις διάφορες οικονομικές ατασταλίες που έχουν γίνει και τα λοιπά. Τώρα, τι έγινε χτες? Έγιναν δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Ο Ζέλ κάλεσε τους δικούς του ανθρώπους σε μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή και τους μίλησε, και την ίδια ώρα ο Κιλιστάρογλου, απίστευτα πράγματα, ενώ ήταν να μιλήσει στη Βουλή, αποφάσισε να μιλήσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Και δήλωσε ότι θα διαγράψει όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες.
0: Το μισό κόμμα δηλαδή, το οποίο εγκαλείται για αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας τους αφήσουμε αυτούς να δούμε τι θα γίνει.
1: Μία όμως πολύ τέτοιο σημαντική σημείωση, Γιάννη, ότι τώρα η κυβέρνηση όλα αυτά, αφού τα προκάλεσε, έτσι, τα παρακολουθεί. Λέγοντας ότι τα παρακολουθεί βεβαίως απ' έξω. Λέγοντας ότι δεν ανακατεύονται, ότι είναι προσωπική υπόθεση του ΤΣΕΧΕΠΕ κτλ. Από την άλλη όμως, επειδή ο Ζέλ, ο άνθρωπος ο οποίος εκλέχτηκε στο συνέδριο και είναι νόμιμος, δεν φαίνεται να τραβάει χέρι. Και φαίνεται ότι αυτό όλο αποτελεί και μία από τις τελευταίες του προσπάθειες να κρατήσει τον έλεγχο του κόμματος. Όμως, τι γίνεται? Έχουν αρχίσει κάποιες διαρροές και φιλοκυβερνητικά μέσα που μάλλον μπορεί να αρθεί η ασυλία του και να ακολουθήσει και αυτό στον δρόμο του
0: Ιμάμοβλου. Του Ιμάμοβλου,
1: μάλιστα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, έτσι.
0: Βεβαίως. Πες μου κάτι άλλο, το οποίο μας αφορά κιόλας. Έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας όσο γίνεται, δεν ξέρω τουρκικά, αλλά βλέπω τα δικά μας site και τα διεθνή, αυτή η ιστορία με το νομοθέτημα, με τον νόμο που θα ετοίμαζαν για την μεγάλη πατρίδα, δεν γίνεται τώρα τελευταία συχνά λόγος γι' αυτό. Μάλλον θα καθυστερήσει από ό,τι βλέπω. Θα πάει για το φθινόπωρο.
1: Το τραβήξανε αυτό. Ναι. Ήταν ο πρώτος δώρος, το πρώτο διάστημα το οποίο είχε δημιουργήσει. Με διαρροές όμως. Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο.
0: Σωστά. Από το Bloomberg ξεκίνησαν και γίνονταν οι αναλύσεις και τα σχόλια από τα μέσα, από τα ΜΜΕ.
1: Τώρα, αυτό δεν προβλέπεται, Γιάννη, να φτάσει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές πριν από τη θερινή διακοπή της τουρκικής βουλής. Και αυτό περίπου. Σύμφωνα δηλαδή με καλά πληροφορημένες πηγές, θα αναμένεται το χρονικό σημείο, δηλαδή τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και όμως αυτή η καθυστέρηση, να το πούμε και αυτό, αποδίδεται κυρίως σε δικαστικούς, διαδικαστικούς, συγγνώμη, λόγους.
0: Καλά, εντάξει. Αν δεν θέλεις να κάνεις, βρίσκεις λόγους, βρίσκεσαι. Πολιτικά θέλω να πω, μάλλον το καθυστερεί και εν ώψη τη συνόδου του ΝΑΤΟ, θα ήταν όχι άκομψο, αλλά θα ήταν μη εποφελές για την ίδια την Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Να ανακοινήσει τέτοιο θέμα.
1: Και πολύ προκλητικό, Γιάννη.
0: Σαφώς.
1: Θα ήταν προκλητικό.
0: Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Την πρόκληση τη θεωρώ δεδομένη εκ μέρους της Τουρκίας.
1: Τώρα ασχολούνται, Γιάννη, με τον ΝΑΤΟ, με την έλευση του Τραμπ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θεωρείται ότι είναι μια νέα σελίδα στο κεφάλαιο των τουρκοαμερικανικών σχέσεων αυτό. Μάλιστα έχουν αρχίσει και οι διαρροές των φιλοκυβερνητικών μέσων για την ατζέντα των δύο ηγετών, τέλος πάντων, τα F που θα συζητήσουν. Ο καθένας ξέρει τώρα πλάθει ό,τι θέλει. Τα F-35, τα F-16, η Μεσόγειος, το Καστελόριζο, η Σύρια, το Ισραήλ, ο πόλεμος Ιράν, στο Ιράν, το Ρώσο-Ουκρανικό, τα έχουν βάλει όλα στην ατζέντα. Μέχρι τότε όμως, στην Άγκυρα, όπως έχουμε ξαναπεί από εδώ, από την εκπομπή σου, δεν, πώς θα το πω, κάνουν καθημερινές προσπάθειες, δεν θέλουν να ανοίξει ούτε ρουθούνι πριν την έλευση του Τραμπ, πάνε ομαλά δηλαδή. Οι προετοιμασίες είναι πολύ μεγάλες και όλοι έχουν ρίξει τον όγκο, αν είναι δυνατόν, λες και δεν υπάρχουν άλλα εσωτερικά θέματα ή παράλληλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον όγκο στην προετοιμασία της συνόδου κορυφής.
0: Ναι, και της επίσκεψης Τραμπ. Θα δούμε. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν υπάρξει τίποτα καινούριο και τα λοιπά, είμαστε εν εγρηγόρηση να σε υποδεχτούμε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ήταν η Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, που συχνά τη φιλοξενούμε και έχουμε ένα κλίμα από την γείτονα με κύριο αυτό το νομοθέτημα για το οποίο έγινε λόγος, θα σας θυμίζω, από το Bloomberg και το πήραν μετά τα ΜΜΕ της γείτονος με αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις και τα λοιπά. Το οποίο θεωρείται και είναι, νομίζω, μια εντυνόμενη μορφή, να το πω έτσι, προσδίδει νέα ένταση στο περίφημο κάζους Μπέλι. Εν πάση περιπτώσει, στα δικά μας, τι έχεις να πεις παραπάνω? Δημοσκοπήσεις και άλλες που αναμένονται. Υπάρχει ένα... μια θολή ατμόσφαιρα εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα, που γίνεται και σχεδόν βαρετή με την παγκόσμια πρωτοτυπία της επιλογής Φάμελου για το κόμμα του. Δηλαδή, συγγνώμη που δεν γελάω, είναι για οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν συνέβαινε αυτό, αυτή η λαρότητα ξεπερνάει κάθε όριο. Οπότε άστο να πάει, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Και εμείς να πάμε σε μια τραγουδοποιό. Δεν είναι πολύ νέα, αλλά δεν είναι και πολύ παλιά. Είναι η Μαρίζα Ρίζου, που λέει «Εγώ δεν πιστεύω». Αλφα Radio 989.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Radio 989.

Ακούτε Αλφαρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μουσικά βρισκόμαστε στην Πορτογαλία με ένα φάδο. Οι Πορτογάλοι το λένε φάδου, είναι μεταξύ όμικρον και ου, όπως και η Πορτογαλία δεν είναι Πορτουγκάλ, είναι Πουρτουγκάλ. Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι αυτές τις μέρες μεγάλες διαδηλώσεις και απεργίες στην Πορτογαλία εναντίον της κεντροδεξιάς κυβέρνησης που ασκεί την εξουσία με αφορμή τα εργασιακά. Και ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι πέθανε σαν σήμερα το 1580 ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, ο Λουίς Ντε Καμόενς.

0: Είναι ότι το ταφάδος, ταφάδου, ότι είναι μελαγχολικά. Ως ένα βαθμό ισχύει, αλλά από τις συχνές επισκέψεις μας σε αυτή την ωραία χώρα με τους ταπεινούς ανθρώπους έναντι των Ισπανών. Οι Ισπανοί είναι αλαζόνες και τους υποτιμούν τους Πορτογάλους. Εμείς δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερη μελαγχολία, ίσα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα να πούμε τον καλό το λόγο.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Και αυτό αφορά τη χώρα μας. Και διαβάζω. Στην απόλυτη ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026 συγκαταλέγονται 11 διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες. Από αυτούς, οι 8 σταδιοδρομούν στο εξωτερικό με κύριο επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την διαχρονική τάση των Ελλήνων της Διασποράς να διακρίνονται και να μεγαλουργούν μακριά από την πατρίδα τους. Την ίδια στιγμή, 3 κορυφαίοι ερευνητές κατακτούν εξίσου σημαντικές διεθνείς κορυφές, έχοντας ως ορμητήριο την πατρίδα μας, την Ελλάδα, τα εγχώρια πανεπιστήμια και τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Τι θέλει να πει η είδηση, το προφανές, ότι γίνονται πράγματα μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι όλα οχρά, πελιδνά, μίζερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ξεχωρίζουν, και ειδικά στον τομέα της επιστήμης αλλά και του επιχειρήν. Νέοι άνθρωποι και παλιότεροι, οι οποίοι δεν συμμερίζονται όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που γεννά είτε η πολιτική ζωή είτε η διαφθορά που ενδυμεί σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς αλλά και ανάμεσα σε ιδιώτες. Εμείς να κάνουμε άλλη μία βόλτα στον κόσμο, μια περιδιάβαση δηλαδή. Και γιατί υπάρχει λόγος φυσικά.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Παλιότερα ξέραμε ότι το Belfast είναι ένας τόπος με συγκρούσεις και αιματηρές εξελίξεις από τον αγώνα των Ιρλανδών. Σήμερα είδαμε αυτό το φρικόδες γεγονός με την απόπειρα ενός μετανάστη να σφάξει κάποιον Ιρλανδό. Αμέσως ομάδες νεαρών, ευάριθμες, όχι πολύ μεγάλες δηλαδή, βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και κτίρια και στράφηκαν εναντίον των μεταναστών. Είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, την οποία όμως, τη ρίζα της οποίας δεν μπορείς να παρακάμψεις, να παραβλέψεις, γιατί το ίδιο ισχύει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όταν λέω το ίδιο, υπάρχουν κρούσματα, αλλά μια δυναμική εναντίον των ξένων και των μεταναστών και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στην Αγγλία και γενικότερα. Οφείλει να πει κανείς, να θυμηθεί ότι στη Γαλλία φερρυπίν, σοριδών και στη Γερμανία ήταν η προσέλκυση μεταναστών ως φτηνά εργατικά χέρια και όταν αυτό σταμάτησε να αποδίδει, στράφηκε ο κόσμος, ο οποίος είχε ωφεληθεί από την εργασία των μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και αυτή είναι και η αιτία για την οποία ανεβαίνουν τα λογής ακροδεξιά κόμματα. Όμως από την Βόρεια Ιρλανδία να πάμε στο Αφγανιστάν, ναι, όπου υπήρξαν διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομίας και των δυνάμεων καταστολής από μερικούς εύψυχους, τολμητίες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και γυναίκες. Γιατί έγινε απόπειρα να συλληφθεί μια γυναίκα που δεν φορούσε χιτζάμπ και την πιάσανε οι αστυνομικοί και υπήρξαν διαδηλώσεις. Για φανταστείτε σε αυτή τη χώρα με το δυναστικό καθεστώς να τολμήσεις να βγεις στο δρόμο. Έχω την αίσθηση ότι αξίζει κάθε έπαινος σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι μένει να πούμε, κάτι τελευταίο, γιατί κάτι κινείται στο ουκρανικό. Οι τρεις μεγάλοι της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Αγγλία δεν ανήκει, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία, αναπροσανατολίζουν την πολιτική τους σε σχέση με τη Ρωσία. Προτείνουν, συζητούν μάλλον, και θα προτείνουν ενδεχομένως ή τον επικεφαλής της Φιλανδίας ή τον Ερντογάν, μην το αποκλείετε, ούτως ώστε να γίνουν κάποιες συνομιλίες με τη Ρωσία, μιας και η πρόταση του Ζελένσκι προς τον Πούτιν για να συναντηθούν οι δύο απερίφθη, και μάλιστα με έναν τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς εδώ θα σταματήσουμε και δεν σας κρύβω ότι αυτό που περιμένω περισσότερο δεν είναι ούτε η θέση της Καραστιανού ούτε του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ. Θα μου πεις, κάτσε ρε άνθρωπε, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ με την μπάλα, τι να κάνουμε. Θα μείνετε εδώ για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τη Λένα Βασιλάκου και τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ταξίδι στο Σαντιάγκο της Κούβας, η οποία κινδυνεύει με επέμβαση από τους Αμερικανούς. Θα μας το πει η Αλίκη Καγιαλόγλου, παρότι στην πρώτη εκτέλεση είναι τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και η ποίηση είναι του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στην πρώτη εκτέλεση είχαμε τον Ζορζ Μουστακή. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και εσάς και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο από 2,5% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ. Πρόκειται για το δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας, αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της χώρας μας στο ευρώ. Σε μηνιαία βάση, πάντως, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Εξελίξεις στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Στο διαβαστικό της αστυνομίας στην εισαγγελία θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία της ανθρωποκτονίας για τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή, έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, η εξέταση του ρούχου πάνω στο οποίο βρέθηκαν ίχνη αίματος, καθώς και των υπολείπων ευρημάτων, του μαχαιριού, των αποτυπωμάτων, DNA και τα ρούχα των θυμάτων, θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην Αττική και συγκεκριμένα σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και σφαίρες. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια του Σώματος η συζήτηση για τη διαδικασία εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που θα έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ 3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, ενώ για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Θέμα παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος. Αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Νεκρός είναι 57χρονος οδηγός, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό. Έχει συλληφθεί ο 44χρονος οδηγός του βαρέως οχήματος. Νωρίτερα στο Εγάλιο είχε συλληφθεί ο οδηγός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης, όπως αποδείχθηκε, προσέκρουσε με το φορτηγό του διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού για την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, ένα λεωφορείο, οχήματα και κατοικίες μεταναστών με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η άκρα δεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Ήλον Μάσκ, καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Ιρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έπληξαν 20 Ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με το Ιράν, οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, αφού προηγουμένως είχαν στοχεύσει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ναι, έντολη εκένωση στους κατοίκους ακόμη 3 χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, προειδοποιώντας πως θα ακολουθήσουν πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε το κόμμα του Λικούτ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση που θα έχει στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ο κύριος Πιερακάκης θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται το Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό στις 8.30 απόψε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό στις 10.25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μνύουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
4: Το σκάνδαλο της εβδομάδας έχει ως έδρα τις πολεοδομίες. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, γκώσαμε. Άντε με το καλό να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν όλα αυτά. Μπορεί να μας έχει βαρέσει η ζέστη, αλλά είμαστε εδώ, παρόντες. Σταμάτης Καρλούτσος δίνει το παρόν, ενώ βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγια έχει μαζέψει ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ μαζί μας. Και θα μας πει σπουδαία πράγματα. Θα πάμε στην τηλεόραση και θέλω να σου πω ότι το βασικό τηλεοπτικό ερώτημα είναι ενημέρωση ή ψυχαγωγία. Κάποιοι κάνουν και τα δύο. Και καλά κάνουν. Εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει κανένα. Οι καλύτερες εκπομπές είναι αυτές που ονομάζονται εκπομπές γνώσεων. Σε βοηθάνε να μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
5: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την Απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
6: Ναι.
5: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?
6: Άλλο πίστευα, αλλά τώρα...
5: Τι?
6: Εκτός των απαντήσεων.
5: Φαγητό?
6: Όχι.
5: Τρώγεται?
6: Καμιά φορά μπορεί και να τρώγεται.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Του, dove vai a ballare?
4: Ναι, δεν λέμε τίποτα, μένουμε στην πουλιά. Και πάμε στην πουλιά, όπου χορεύουνε. Όλη μέρα χορεύουνε και τρώνε. Δεν λέω τι τρώνε. Τα λέει, πώς τα λέει ρε παιδί μου.

0: Είναι από την Πούγια το τραγούδι που ακούμε, αλλά μιλάνε ιταλικά, γιατί στην Πούγια μιλάνε μια διάλεκτο. Θυμίζει, κάπως θυμίζει ιταλικά, αλλά δεν είναι ιταλικά. Αυτά συμβαίνουν να μου πεις στην Ιταλία. Όχι, όχι μόνο στην Ιταλία, και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι διάλεκτοι. Το ξέρετε ότι υπάρχει ελληνοκινέζικη διάλεκτος που ομιλείται κυρίως από πολιτικούς που είχαν ασχοληθεί με τα οικονομικά. Λέτε ότι ο Πέρης λέει ξυπνάδες. Ιδού οι απόδειξεις.
1: Η δική μου θέση είναι, έχω μια χαρισματική, δεν θα το έλεγε τον εαυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι υποκελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για τον πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμως. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξης.
2: Είναι άλλο αυτό, και θέλω να χάσει την πίστη σε ένα πολιτικό αρχείο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών, τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Παρά που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή πώς το
2: λέτε,
1: όχι
3: ουσιαστική συζήτηση.
1: Καταλάβατε τι σε αυτό είχε πει ο Μίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό της δαπάνης της υγείας. Όχι, η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να πας σε, δηλαδή το βράδυ των εκλογών το 19, και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Το μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια. Δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν αγαπημένος μας πρώην υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος παραμένει σταθερός, να το πούμε αυτό. Είναι εκεί σε ένα κόμμα, πώς ονομάζεται, κάτσε. Ελληνική Αριστερά. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τον επόμενο υπουργό της Αριστεράς. Στα οικονομικά είναι ο Λάκης Καλκιάς.
5: Δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός.
0: Θα πεις πόσο ήρθε.
5: Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατάς
0: και αυτός μιλάει κάπως περίεργα.
6: Αχαπούγουλουκουπούγουλουκουπούγουλουκουπά.
0: Αυτό το μπουτουμπουζά.

0: μάθαμε όλη την ιστορία. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία.
1: Τώρα τι έγινε, πήγε ο άνθρωπος με ένα αεροπλάνο πάνω τη ζούγκλα, έπεσε και κόντεψε να τους φάνε τα θηρία και τελικά τους φάγανε οι ανθρωποφάγοι. Γιατί οι ανθρωποφάγοι τι τρώνε, κρέας. Μακριά από κρέατα, παιδιά. Πρέπει να τρώμε πολλά λαχανικά. Και είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σου πω, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα μπερδεύουμε. Όταν είναι, θέλω να μιλήσω για το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα μας, λέω ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ονομάζεται ΕΛΑΣ. Και είναι στο πρόγραμμα του κόμματος ΕΛΑΣ να μοιράει στον κόσμο μερίδες με λαχανικά. Αν μας άφηνε η βούλτεψη να τα ακούσουμε, θα ήταν πιο σαφές.
2: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, καλάθι, σούπερ μάρκετ, επισητική σκάλια, ποιο θα βασίζεται πάνω στο μηνιαίο, στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημιστικό καλάθι θα έχει μέσα, θα έχει μέσα στόχο.
3: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και δια ΥΠΗ βάλατε τις μερίδες, εμείς βάλατε στον κόσμο.
2: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Εγώ που σου βλέπω θα συνεχίσω να μιλάω.
3: Ενώ το μόνο που κάνατε ήτανε
2: όχι,
3: να βλάψετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν είναι κακό. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί το ονόμασαν Ελλάς. Η Ελλάς ήταν στη φάση της κατοχής, έτσι. Στη φάση της κατοχής τι έτρωγε ο κόσμος? Μπομπότες, μερίδες, λαχανικά που τους μοιράζανε. Πριν 80 χρόνια τρώγαμε μπομπότα, ήταν κάτω. Α, ναι, κουπόνια, βέβαια, έτσι ακριβώς. Τώρα θα έχουμε κουπόνια με λαχανικά,

0: δεν ξέρεις να το φτιάξεις, δεν σε παίρνουν στην τηλεόραση.
1: Ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι αγαπημένη είναι μου τροπικό. Συνταγή.
1: Είναι ποντικάκι, έρχεται το ποντικάκι.
2: Αυγουλάκια σκράμπλ με ζυμωτό ψωμί και μια τέλεια σος από αβοκάντο.
1: Αυτό το πράγμα που τρώμε στα
3: μπραντσάδικα.
1: Ναι, στα μπραντσάδικα έτσι με το αυγό και το αβοκάντο είναι σταθερό πράγμα.
3: Ναι,
2: ναι.
3: Ω, τέλειο το αβοκάντο σου,
2: ναι.
3: Εγώ μου.
2: Και όσο...
1: Αβοκάντο τόουστ με αυγά σκράμπλ. Μια συνταγή πανεύκολη, θρεπτικότατη. Νομίζω πως είναι το απόλυτο πρωινό.
2: Ξέρεις, θα φτιάξουμε σήμερα.
4: Θα φτιάξουμε κιόλα.
2: Αβοκάντο τόουστ.
4: Θα πάμε. Παιδιά, αυτό το αγαπημένο πρωινό το καλοκαίρι.
2: Και εμένα, θα το μοιραστούμε.
1: Πάμε να το φτιάξουμε.
5: Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα γαλλικό τοστ, λίγο να το εξελίξουμε, να το κάνουμε πιο αφράτο, πιο νόστιμο, πιο βουτυράτο και δίπλα να σερβίρουμε και ένα ωραίο αυγό τηγανιτό και αβοκάντο και να κάνουμε ένα πλήρες πιάτο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχεις κανένα τραγούδι με αυγά? Όχι, συνηθισμένο. Και είναι και πασκαλίνο λίγο. Με αβοκάντο υπάρχει? Ναι, υπάρχει τραγούδι για το αβοκάντο.

0: αβοκάντο λέει ότι κάνουν τα 150 γραμμάρια 6 ευρώ. Εγώ που θέλω τώρα 6 μερίδες, δηλαδή 6 επί 6. Πόσο κάνουν, παιδιά, 6 επί 6?
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
2: 36.
3: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι. 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία, αυτό ήταν ένα γκάλο που ακούσαμε, να υπενθυμίσουμε ότι καταγόμαστε από τον Ευκλήδη. Αυτό. Πάνω την αρχή, ένα και ένα, με δαχτυλάκια.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου

0: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με ευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Πουθενά δεν θα βρεις τηλεφωνικό κέντρο σαν το δικό μας. Δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά δοκίμασέ το. 212-212-4800. Πολλές γλυκές φωνές σε περιμένουν για να συζητήσετε τα μεγάλα προβλήματα που σε απασχολούν. Θες να το γράψεις στο Viber? Εδώ έχουμε Viber 6947-989-989 και email τα πάντα στη διάθεσή σου. onerpapakialfaredio989.gr. Λέω να ασχοληθούμε λίγο με το παρελθόν. Πάω πίσω, μόνος είσαι. Όχι, όλοι με το παρελθόν ασχολούνται. Το μέλλον λένε θα είναι καλύτερο. Αλλά αν δεν μάθουμε το τι συνέβη εκείνη την εποχή, τι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Το 2015, με τις διαπραγματεύσεις, με τα δημοψηφίσματα τα οποία γίνανε, με τις αλλαγές, τι ακριβώς είχε γίνει? Ο Θεοδωράκης. Όχι ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Θυμάται τι είχε γίνει σε εκείνη τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων, που ήταν ο Τσίπρας. Και δίπλα υπήρχε και ένα τηλέφωνο. Ποιον είχε στο τηλέφωνο?
11: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
12: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει, να παίρναμε ρούβλια? Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
10: Άσερε, Σταύρε Θεοδωράκη. Δεν θέλαμε τα ρούβλια, άσχημα θα μας πέφτανε. Το κόσμο να στατώνει.
2: Στη Ρωσία ο Πούτιν.
10: Άκου τι γίνεται. Παιδιά, είναι συγκινητικό. Ακούστε ένα τραγούδι που είναι ελληνικό τραγούδι.
2: Φέρνει τη δόξα.
10: Ονομάζεται Η Φλόγα των Πατρίδων. Και αναφέρεται με ζέση τόσο στον Πούτιν, όσο στον Τραμπ, αλλά και σε έναν Έλληνα πολιτικό.

Επειδή έχουμε μπερδευτεί, ο Πούτιν είναι όνειρο και της αριστεράς και της ακροδεξίας. Και ο Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Και το τρίτο πρόσωπο που αναφέρει το τραγούδι.

0: και Τραμπ. Αυτό είναι. Πάμε όμως στη βοήθεια που μας έχει δώσει το ξανθό γένος, η Ρωσία. Μπορεί να μας έδωσε ρούβλια, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τα μάγια. Το ξέρετε ότι παντού υπάρχουν μάγια, μάγισσες, μάγοι.
1: Μαθήματα μαύρης μαγείας. Ξέρετε ότι το διαδίκτυο ποικιλεί από διάφορων ειδών μαθήματα για μαύρη μαγεία, για τηλετουργίες. Μέχρι και στην Αθήνα υπάρχει σχολή μαύρης μαγείας. Ξέρατε ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε υλικά για μαύρη μαγεία. Ξέρατε ότι υπάρχουν μάγοι που κάνουν στο διαδίκτυο εκπαίδευση αν θέλετε να φέρετε έναν άντρα ή γυναίκα, πώς μπορείτε να βγάλετε από τη μέση κάποιον. Φρικαστικό και όμως αλήθεια. Τότε η ερώτηση δεν είναι αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Η ερώτηση είναι αν εσείς ξέρετε να προστατευτείτε, να προστατεύετε τον εαυτό σας από την επίδρασή τους. Ξέρετε πώς να καθαρίζετε όλες τις αυτές επιρροές, πώς να καθαρίζετε φόβους, μάγια, δυσήματα, ενεργειακούς κλέφτες και διάφορα πραγματάκια που κάποιος μπορεί να έχει βάλει στο σπίτι σας.
0: Η ίδια δίνει μαθήματα, σου δίνει τα κόλπα. Ρωσίδα σου λέω, παιδί μου. Ξέρει πώς να βγάλετε κάποιον από τη μέση, το είπε. Ρωσίδα. Μάγισσα. Και γαλανομάτα αφού είναι Ρωσίδα. Το είδος το έχει μνήσει ο Τόλης. Άκου άλλο τη ρώτηση. Ποιος Τόλης. Πού φτάσαμε. Δεν φτάνει που δεν ξέρετε προπαίδεια, δεν ξέρετε και

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Διώκεται και για ανθρωποκτονία εκτός της οπλοκατοχής ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα με θύματα μάνα και γιο στο Λόγκο Αιγίου. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Εφόδη σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη διαδικασία. Για ασφικτική προθεσμία έκαναν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex. Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Νέες εκενώσεις από τον Ισραηλινό στρατό σε χωριά στο Λίβανο πρόκειται να ακολουθήσουν πλήγματα. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Και τώρα έρχονται τα σπουδαία. Γιατί είμαστε στις 10 Ιουνίου. Πώς τρέχει έτσι ο καιρός? Είναι καλοκαιράκι. Και πού θα ταξιδέψουμε το καλοκαιράκι? Θα πάμε ονειρική Αλσατία και μαγευτικό Ρήνο. Ποιοι θα μας ταξιδέψουν? Αλφα Radio 989 και Versus Travel. Θα πάμε και είναι τρομερά. Εκεί θα πάτε στη Στρασβούργο, αδέρφια, είναι υπέροχο. Έχω πάει στο παραμυθένιο Νικολμάρα, έχω πάει στην Αλσατία. Χρώματα, κρασιά, βόλτες, κρουαζιέρες, όλα αυτά. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Εκεί θα πάμε και θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Και τι πρέπει να κάνεις? Κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ. Τίποτα σχεδόν. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Μήνυμα θα στείλεις, έτσι. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301. Θα σου στοιχήσει μόλις 0,34 ευρώ και θα ακούς το ονοματάκι σου και θα ετοιμάσεις βαλίτσες. Άντε με το καλό. Ο Σταμάτης Καλούτσος δυστυχώς δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ούτε η Αφροδίτη Σιμίτη, παρόλο που πολύ θα ήθελε γιατί ταξιδεύει πολύ, αλλά έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιο δεν την αφήνουμε εμείς να φύγει γιατί ποιος θα μας φαίνεται ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς ήταν εδώ στο μικρόφωνο. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ, ενώ κάνω πολλές βόλτες στο κέντρο, τη γνώμη μου για κάποιο κόμμα. Να συμμετέχω και εγώ θέλω σε κάποιο γκάλοπ. Να μου πούνε τι γνώμη έχεις για τις μεταγραφές του Τσίπρα. Θα έλεγα.
4: Με την ίδρυση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε και η επίσημη μεταγραφική περίοδος για τα κόμματα της κεντροαριστεράς.
5: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο νέο κόμμα, να πάρουν τη μεταγραφή την πολυπόθητη, εάν επειδή μου γίνουν τα ταπεινίδουλοι του Αλέξη Τσίπρα.
6: Πιστεύω πως ναι.
5: Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα? Αυτά που θα κυλιστούν στο πάτωμα ή αυτά που δεν θα κυλιστούν?
7: Αυτά που θα κυλιστούν.
5: Να του φιλήσω τα πόδια.
8: Εννοείται.
5: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε εκεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν επειδή μου απειλήσουν να φαρμακωθούν?
6: Εγώ πιστεύω ναι ότι έχει, ρε φίλε.
5: Πρέπει να βάλουν πάνω απ' όλα τη βουλευτική έδρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν τα πάντα για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
9: Πρέπει να το κάνουν.
5: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναι. Θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάνε στο κόμμα, εάν επειδή μου κυλήσουν στα πόδια του. Αν γίνουν ταπεινοί του δούλοι.
6: Μα ούτως ή άλλως είναι ταπεινοί του δούλοι.
5: Πρέπει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καλοπιάσουν λίγο τον Αλέξη Τσίπρα για να του πάρει στο κόμμα.
10: Εγώ λέω πως ναι. Πρέπει να ενωθούν Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου αν θέλει να πάει εκεί βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλει.
5: Σαν αυτά τα ρομπότ, τα κορεάτικα που ενώνονται σε ένα υπερρομπότ μεγάλο.
10: Ναι.
3: Ωραίο, ωραίο παράδειγμα είναι αυτό. Και γενικότερα το κάλυπ μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ωραία τραγουδάκια. Το κόμμα ονομάζεται Ελλάς, το καινούριο. Υπάρχει η Ελλάς παραδοσιακά με δύο λάμδα. Υπάρχει ένα τραγούδι. Μάλλον στο Ελλάς αναφέρεται με δύο.

0: ευχή στο βασιλιά. Να πούμε και άλλα συνθήματα κομμουνιστικά. Αλλά γιατί να πούμε συνθήματα κομμουνιστικά όταν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μία κομμουνίστρια. Είναι μαζί μας η Γιάννα Κανέλη, βεβαίως. Θα μιλήσει για τα τρέχοντα θέματα και για το Φάμελο και για το Ελλάς.
1: Λοιπόν, το κόμμα αυτό το ήμο δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ναι. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι βουλευτής, ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
2: Καθαριστή.
1: Μα έτσι όπως λέει, λειτουργήσε, είναι σαν να καθαριστεί.
2: Όπως λέει, πάμε στον.
1: Ανώνυμης εταιρείας είναι.
2: Πάμε να στηρίξουμε
1: τον Φάμελο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε να μας πετά στα σκυλιά. Τώρα, στα σοβαρά, θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει Μαϊελάς. Ξέρω εγώ, Μαϊελάς, κάπως έτσι, Μαϊελάς είναι, στο διαδίκτυο. Και από την άλλη μεριά, οι οπαδοί του να λέγονται Λασίτες και Λασίτσες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς αναγνωρίζουμε τους παλιούς, τους Ελασίτες και τις Ελασίτσες, που ήταν πάνω στα ψηλά βουνά και χορεύανε, αντάρτες. Έλα πάμε παιδιά. Τι θυμόμαστε σήμερα.

0: Κάτω και ο βασιλιάς, που το έλεγα προηγουμένως.
1: Σφυρί, δρεπάνι και γροθιά.
0: Και μια που είμαστε σε αντάρτικο κλίμα, θα πάμε στον Παπανότα. Ο Παπανότας, το θυμάστε, παραλίγο να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά κάτι έγινε. Μετά είχε ακουστεί ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό έκατσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει τον αγώνα, ότι έχει σταματήσει τις μάχες. Δίνει μάχες όχι κατά του φασισμού, κατά του Κούτρα και του Τζούνου που είναι στο Sky.
2: Ξέρεις θα σου κάνει εντύπωση.
3: Μ' άρεσε εμένα, ήταν διαφορετική και μη αναμενόμενη.
2: Παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι και κάνουν κάτι.
3: Τους ξέρεις προσωπικά. Εγώ με τον Τζούνο που έχει τύχει να πούμε δύο κουβέντες, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι αυτό που καμιά φορά μπερδευόμαστε από το προφίλ της εκπομπής.
2: Όχι, απλά τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από το χώρο των θεαμάτων.
3: Όπου είναι, προσωπικό...
2: που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό. Και λέω, ξαφνικά ηρωνεύεσαι τον άλλο που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου. Να πάνε να διασκεδάσουν. Δεν είναι ανάγκη να παρουσιάσουν. Ναι, εγώ λέω, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν είναι κράτη. Δεν είναι τα δικά μου. Είναι γενικός. Είναι γενικός. Δεν θυμάμαι, δεν το παρακολουθώ και πάντα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή.
0: Άρε Δημήτρη. Δεν αναφέρει και στον εαυτό του, από ό,τι καταλάβαμε. Μπορεί να καταλάβαμε και λάθος. Αλλά ήταν πολύ σκληρός. Φαντάζομαι τ' άκουσε και ο Τζούνος και ο Κούτρας. Και θα πάνε, Δημήτρη μου, σταμάτα γιατί μας το έχεις κλείσει το σπίτι.

0: Δημήτρης και ομορφόπεδο, ποιος άλλος είναι? Σκέψου το, ενώ παίζει το μπουζούκι και εργάζεται. Δημήτρης και ομορφόπεδο, όταν το πάρει το ποτάμι, είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος παλιά είχε ένα φίλο, τον Τζιμιτσέλη. Αλλά πλέον δεν είναι φίλοι. Και βλέπω τον Τζιμιτσέλη. Κάθε μέρα βγαίνει σε 2-3 εκπομπές. Διακριτικός. Για να ασχοληθεί με την ηθοποιία, το θέατρο που ανεβάζει και φυσικά τον Ουγγαρέζο.
1: Μεταξύ τους οι παρουσιαστές δεν αλληλό υποστηρίζονται όλοι. Και μάλιστα έκανες μια δήλωση πρόσφατα για το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Δεν είναι θέμα αυτό που δήλωσα για το Δημήτρη. Δεν έχει να κάνει με την υποστήριξη παρουσιαστή προς παρουσιαστή. Και πάει ένα σχόλιο, έκανα πάνω στο δικό του σχόλιο αυτό.
1: Μιλήσατε μετά από αυτό το σχόλιο?
2: Γιατί να μιλήσουμε, όχι, δεν υπάρχει.
3: Λόγω της φιλίας που είχατε πριν από όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε για κολλητοί με τον Δημήτρη. Είχαμε βγει να πιούμε 4-5 μπύρες. Αλλά από εκεί πέρα, okay, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν πόσα εκατομμύρια είμαστε στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν κάποιες απόψεις που μπορούν να σε απομακρύνουν από έναν άνθρωπο όπως ο Δημήτρη Ουγγαρέζο?
2: Κοίταξε να δεις. Όταν θεωρώ ότι κάποιος με αδικεί ή κάποιος λέει πράγματα για μένα, ξέροντάς με ειδικά, δηλαδή και άλλοι έχουν πει και τον τελευταίο καιρό για μένα διάφορα πράγματα στην τηλεόραση, αλλά είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρω και δεν με αφορά. Κατάλαβες. Από την άλλη, από άτομα τα οποία με γνωρίζουν, αυτό μου γυρνάει τον εγκέφαλο. Και εκεί πέρα δεν μπορώ να βάλω τον ένα στο κρασί μου, ούτε να με τέτοιο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν πιει μια μπυρίτσα τα παιδιά μαζί. Γενικότερα, οι μπύρες έχουν βοηθήσει να δημιουργηθούν πολλές φιλίες, οι οποίες κρατάνε όσο και ο αφρός της μπύρας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ειδήσεις εν συντομία. Μη μας στέλνετε στο Viber ηχητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Γραπτά 6947-989-989. Γράψε ό,τι θες και εσύ χάρη. Επίσης έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Εκεί μπορείτε να μιλήσετε και να μας στείλετε μήνυμα επίσης στο nerpapakialfaradio989.gr. Έχουμε και την Κάλλη, τι ωραίο όνομα, η οποία μας λέει: «Η Κάλλη, η γιαγιά μου έλεγε ότι τα στερνάτε μου τιμούν τα πρώτα και από ό,τι ξέρω δεν είστε στα πρώτα». Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, μάλλον σε μένα. Και εγώ θα της πω επίσης, γιατί συμφωνούμε, ότι η γιαγιά η δικιά μου έλεγε ότι τα νιάτα είναι ένα προτέρημα που κάθε μέρα γίνεται μικρότερο. Και συμφωνούμε και σε κάτι άλλο, ότι ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω και υπογράφω. Και η μόνη ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας, να σου πω ποιος είναι, μια που έχουμε πιάσει τέτοια θέματα. Είναι η βούλτεψη. Εγώ πιστεύω ότι μόλις φύγει ο Μητσοτάκης, μέσω των εκλογών δεν ξέρω τι, η βούλτεψη πρέπει να πάρει τα ενία του κόμματος και τότε αν δούμε, κύριε Χατζή, που της κολλάς, δεν την αφήνεις να μιλήσει, πόσα πει διαβάζει ο Σάκος.
8: Για τον Χατζόπουλο, ότι μερικοί λέει έχουν περισσότερα λεφτά.
9: Εντάξει, δεν μας νοιάζει, έλεγε ο Χατζόπουλο, δεν ζει πλέον.
8: 25%
9: κυρία Βούλτεψη. Κυρία Σοφία,
10: ο μέσος μισθός, ξέρετε πως είναι τότε.
9: Κύριε...
8: πόσο πολύ χαμηλότερα από ότι είναι τώρα.
10: Ο μέσος
8: μισθός.
9: Κυρία Βούλτεψη.
8: Ρε
9: παιδί μου, σας παρακαλώ.
8: Δεν
9: έχω
8: δύναμη.
9: Κυρία Βούλτεψη,
8: εμένα θα πω. Ωραία, τι δεν θέλω να κάνω. Εγώ σου φταίω.
10: Να απαντήσω στην κυρία Βούλτεψη. Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια,
9: Τεράστιο.
8: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
9: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
8: Όχι, διακόπτω.
9: Μην διακόπτετε.
8: Πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
9: Δεν απευθύνεστε και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
8: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
10: Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος για να μιλήσω.
8: Μα τι να κάνω.
10: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
8: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως.
10: Θα περάσουν τρεις μήνες.
9: Συνέχισε.
8: Α, εντάξει.
10: Συνέξει. Μπορώ να συνεχίσω πριν ναι. τελειώσω τον
9: παρακαλώ.
8: Όχι, δεν μα κάνετε τον του έξυπνου. Εσεί είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
10: Δεν υπάρχει κανένα.
8: Εντάξει τώρα.
9: Άσε να μιλήσω.
8: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
10: Ωραία, ακούστε να δείτε. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ανδρουλάκη. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
9: έχει
10: και δεν μπορεί να τα βγάλει.
8: Τα ξέρουμε αυτά.
10: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και την τιμή στα ίδια προϊόντα
8: δεν
10: στη χώρα
8: μας.
10: Δεν μπορεί
8: να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμο.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Two,
7: one, two, three, είναι κατά του πολέμου, παιδιά, η Σοφία Βούλτεψη. Έξου και το όνομα, Σοφία. Τη φαντάζομαι δίπλα στον Τζον Λένον να τραγουδάει στη θέση της Γιώκο Όνο. Να δώσω μια ευκαιρία στην Ειρήνη. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, με τη Βούλτεψη, έτσι. Ήταν και χίπισσα εκείνη την εποχή, βέβαια.

0: Έτσι, αν το τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι, θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έλα. Και χαίρομαι, μπράβο ρε Αποστόλη, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες πολλοί άνθρωποι. Η βούλτευση θα μας δώσει. Όχι πόλεμο, κάντε έρωτα. Μην τέλος πάντων ερωτευτείτε. Τα προκαταρτικά. Ό,τι γουστάρετε. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ερωτευμένος ή δεν είναι? Σας καίει το ερώτημα. Έχω απάντηση.
1: Εγώ ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είπες ότι έχεις την ευλογία να είσαι συνέχεια με νέα παιδιά.
2: Ναι.
1: Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
2: Δεν είναι άσχημος, αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρονών,
1: έλα,
2: τι ρόλο
1: τώρα
2: μπορεί να παίξει? Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη, γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως, και είμαι πολύ χαρούμενος όταν δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα σπρέι έτσι αναζωογονητικό και την κολόνια μου.
1: Δεν θέλεις να ερωτευτείς, δεν θέλεις να σε ερωτευτούν?
2: Θέλω. Κοίταξε, με το δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι, αλλά όχι με την έννοια του, ξέρεις, παρατάω τα πάντα και φεύγω. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, βάλτε, σημειώστε από κάτω, να, το νούμερο είναι τι ρόλο παίζει, δηλαδή και αυτός θα παίξει ρόλο, να έχω ανταγωνιστεί και εκεί πέρα, σε παρακαλώ.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα.
2: Μονόλογος είναι ο ρόλο.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα για έναν έρωτα στον παρελθόν?
2: Όχι, γιατί δυστυχώς, το έχω ξαναπεί, η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί, με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω, αλλά είμαι καλά. Δηλαδή, το θερμόμετρο το βάζω κάθε δύο μήνες, έχω κανονική θερμοκρασία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε το Λάκη Γαβαλά. Και συνεχίζουμε με Γαβαλά. Τον Πάνο Γαβαλά αυτή τη φορά. Επίσης, για θέματα καρδιάς ασχολείται.

0: Πάνω του Γαβαλά ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη Ρία Κούρτη. Γαβαλά, Ρία Κούρτη. Πάντοτε υπάρχουν ζευγάρια που μας απασχολούν. Κατερίνα Καινούργιο. Δεν έχει σύζυγο, βεβαίως. Σύντροπο. Έχει και μωρό. Να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά το μωρό να είναι γερό. Περνούν οι μέρες. Περνούν οι εκπομπές. Το μωρό μεγαλώνει, μαθαίνουμε τα νέα του.
1: Και ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα, θα το έχετε δει και οι δύο, ότι τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα, ότι βλέποντας και τον άντρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή τον άλλον τον αγαπά και τον ερωτεύεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνει τη μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως χάνεται λίγο το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες. Έλα, σε περιμένουμε.
4: Πάλι στην πόρτα είσαστε.
0: Συνεχίζουμε τις οικογενειακές ιστορίες. Και πάμε, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πια. Ο μπαμπάς γυρνάει στο σπίτι.

0: θυμόμαστε παλιά. Είναι εδώ ο Τίμος που μας λέει ότι ο πατέρας της, ο αξιότιμος και αξιέπαινος, βεβαίως αείμνηστος, υπήρξε αξιωματικός του στρατού του Ελλάς και πάρει βαθμό του αξιωματικού στη σχολή τη Ελλάς στη Ρεντίνα. Σωστό, το λέει και εκείνη, να ταχτά διαστημότητα, όπως όλα. Ρόλο του πατέρα είναι ο τραγουδιστής Αγγελής Αμιώτης, τίτλος του τραγουδιού «Τα Κουτσούβελα». Να ακούσουμε και μια μάνα. Είναι η μάνα Δαλαμάγκα. Το Δαλαμάγκα το συνέλαβαν γιατί είχε κάτι εμπλοκές με ένα φόνο, αλλά εκείνη είναι σίγουρη ότι το παιδί της αδίκως το κυνηγάνε.
1: Είναι ένα παιδί από οικογένεια, 50 χρόνια μένω στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο σπίτι. Δεν είμαι κακοποιός στοιχείο να έχω αλλάξει. Ένα σωρό σπίτια. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω αυτό το επάγγελμα. Εάν παρατραπεί και βγουν τα σκυλιά έξω, θα σε πάνε. Εσύ είσαι μια αξιπόλυτη δημοσιογράφος. Σε λυπάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε, όσοι αλλάζουν σπίτια, εντάξει, έχουν κάνει την κουτσουκέρα τους, έτσι.
3: Πολλέ, πολλέ!
0: Ας τελειώσουμε με ένα χορευτικό τρόπο, πανηγυρικά. Πολλέ, πολλέ! Πολλέ, πολλέ!
3: Vamos, vamos, vamos!
0: Γιατί χαιρόμαστε, γιατί έχουμε το καλύτερο δελτίο, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 99 που είναι έτοιμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάρτε και συγγενείς, φίλους να τους πείτε ότι πρέπει να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στον κόσμο και στη χώρα μας. Νίνα Κλήτου, έτοιμη. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Συνελήφθη επίσημα ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας για τη στιγερή δολοφονία της ίδιας και του 26χρονου γιού της, με τις αστυνομικές αρχές να δένουν την υπόθεση μέσα από ακλόνητα στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος παραμένει προκλητικά ανέκφραστος και αρνείται τα πάντα, ένα ματωμένο εσώρουχο, μια μισοπλημένη πετσέτα και οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν εκείνον ως δολοφόνο. 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο από το 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρόκειται για τον δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του Κόμματος, αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε άλλες εξελίξεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χαμνίων. Ευρύ αστυνομική επιχείρηση σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Ανάμεσά τους είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαίνης και σφαίρες. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού για την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, λεωφορείο, οχήματα και κατοικίες μεταναστών, με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η άκρα δεξιά και η προσωπικότητα όπως ο Ήλον Μάσκ καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή. Ιρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 20 Ιρανικούς στόχους τη νύχτα ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Νέα εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, που προειδοποίησε πως θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε το κόμμα του Λικούντ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για το διπλό φωνικό που συγκλονίζει την Αιγιάλεια. Ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας συνελήφθη, καθώς κρίθηκε και επίσημα ο κύριος υπόπτος για τη στιγερή δολοφονία τόσο της ίδιας όσο και του 26χρονου γιού της, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν δέσει την υπόθεση μέσα από ακλόνητα στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι του μακελιού. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος παραμένει προκλητικά ανέκφραστος και αρνείται τα πάντα, υπάρχει ένα ματωμένο εσώρουχο, μια μισοπλημένη πετσέτα και κάμερες ασφαλείας που δείχνουν αυτόν ως τον κύριο υπαίτιο της διπλής δολοφονίας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνουν τη μανία του δολοφόνου. Ο ιατροδικαστής Λίνα μέτρησε συνολικά 20 τραύματα από μαχαίρι στο σώμα της άτυχης 54χρονης, η οποία έφερε και πλήθος αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της. Δείγμα, Λίνα, της απεγνωσμένης μάχης που έδωσε για να σώσει το παιδί της. Ο 26χρονος τώρα γιος της, ο οποίος ηγείται από τη Γερμανία όπου σπούδαζε για να τη δει, φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο το σώμα και αυτό το παιδί, ενώ δέχτηκε και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι από όπλο τύπου Φλόμπερ. Τώρα, ο Ιταλός σύντροφος κατά τη διάρκεια της εξέτασής του παρέμεινε παγωμένος, ανέκφραστος όπως μου ανέφεραν, Λίνα, και αρνήθηκε τα πάντα. Οι αρχές όμως έχουν στα χέρια του στοιχεία που τον καίνε. Ένα δικό του ισόρροπο γεμάτο με κυλίδες. Μία πετσέτα με ίχνη αίματος, την οποία επιχείρησε να κλείνει για να εξαφανίσει τα πιστήρια. Και αυτό που ουσιαστικά, Λίνα, εξέτασαν με προσοχή οι αστυνομικοί είναι το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, το οποίο αποδεικνύει ότι κατά το κρίσιμο χρόνο του εγκλήματος κανείς άλλος δεν μπήκε ή δεν βγήκε από το σπίτι της τραγωδίας. Δηλαδή δεν φαίνεται κάποιος άνθρωπος να κινείται στο σπίτι κατά τη διάρκεια που έγινε το διπλοφωνικό.
1: Έχουν καταλήξει στο κίνητρο.
2: Όχι, γιατί ο ίδιος μέχρι στιγμής δεν ομολογεί. Δεν λέει, αρνείται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι αυτός έκανε το έγκλημα. Να σου πω περίπου σε τι λέει. Μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει. Λέει, εγώ κοιμόμουν. Αρχικά ήμουν στην κρεβατοκάμαρα με τη γυναίκα μου. Σηκώθηκε κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, γιατί εκείνη δεν άσκηνε να κοιμηθώ. Έκανε πολύ θόρυβο και πήγα να κοιμηθώ στον καναπέ. Όμως έπαθα γαστροεντερίτιδα και ξύπνησα πάλι. Δεν με βόλευε και ο καναπές και ξαναγύρισα στην κρεβατοκάμαρα. Το πρωί, λέει, σηκώθηκε κατά τις 11 και δεν την είδε δίπλα του. Αμέσως, λέει, έτρεξε στο δωμάτιο του παιδιού και εκεί τους βρήκαν νεκρούς. Το νεαρό πάνω στο κρεβάτι του και την γυναίκα ανάμεσα στην πόρτα και στο υπνοδωμάτιο του παιδιού. Οι ισχυρισμοί του όμως έχουν καταρρεύσει από τα στοιχεία που προανέφερα, Λίνα. Και έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη και τώρα πάει κατηγορούμενος για την διπλή αυτή δολοφονία. Αναμένεται να οδηγηθεί τώρα τις επόμενες ώρες στον εισαγγελέα, ενώ τα ματωμένα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργασία για την ταυτοποίηση του DNA. Και φυσικά έχουν ληφθεί και δείγματα από τα νύχια της άτυπης γυναίκας, καθώς όπως σου προανέφερα, και εκείνη φαίνεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί. Και έχω πληροφορίες ότι υπάρχει και γενετικό υλικό στα νύχια της, οπότε και από εκεί θα ταυτοποιηθεί ο δολοφόνος.
1: Από αυτό νομίζω θα είναι η οριστική ταυτοποίηση. Αμοιχές ο ίδιος ή χτυπήματα είχε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αντιστάθηκαν όλοι πριν τους εκτελέσει.
2: Ναι, φέρεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ότι και αυτός είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του. Φαίνεται ότι υπήρχε μία... κάποιες γρατζουνιές είχε στα χέρια του. Να δούμε τώρα και αυτές πώς θα τις δικαιολογήσει στον εισαγγελέα και στους δικαστές. Αλλά με το που θα ταυτοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα δέσουν την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν ομολογία, Λίνα.
1: Μάλιστα.
2: Αναλαμβάνω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρνείται ότι έκανε το διπλοφωνικό.
1: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του μεσημεριανού μαγκαζίνου του Alpha Radio 989. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς mm-hmm. και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Mm-hmm. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση σε πρώτο πλάνο. Καθώς εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια, η συζήτηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που θα έχει στη διάθεσή της η επιτροπή που θα συσταθεί προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία μιλούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΟΚΟΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Γνωστοποιήθηκαν ήδη τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Ζωή, 23 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το ΚΚΕ, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα έχουν νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, όπως έχει γίνει γνωστό για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Λινά. Αυτή την ώρα, με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, κορυφώνεται η σημερινή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, όπως είπες, να διασταυρώνουν τα ξύφη τους, τόσο για το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών, όσο όμως και για τις πολιτικές σκοπιμότητες, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, που τις συνοδεύουν. Τώρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη υπερασπίστηκε την κυβερνητική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της είναι να διορθώσει παθογένειες του παρελθόντος και να θωρακίσει θεσμικά τη χώρα για το μέλλον. Κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν πνεύμα συνένεσης, τονίζοντας ότι το Σύνταγμα απαιτεί ευρύτερες συνθέσεις και όχι στήρες κομματικές αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για την ενίσχυση των αντισυστημικών δυνάμεων, εκτιμώντας ότι η επόμενη Βουλή ενδέχεται να είναι ακόμη πιο κατακαιρματισμένη και δυσλειτουργική. Γι' αυτό και, όπως είπα, απαιτούνται τώρα ισχυρές πλειοψηφίες 180 βουλευτών. Με σκληρή γλώσσα ήταν η ρητορική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί τη διαδικασία της αναθεώρησης για επικοινωνιακούς λόγους. Παρουσίασε τους τρεις βασικούς άξονες των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, έδωσε έμφαση στα σύγχρονα ατομικά δικαιώματα, ζητώντας συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας από την ανεκκλησία και τις γυναικοκτονίες, καθολική πρόσβαση στις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες και θεσμικές δικλείδες απέναντι στην ψηφιακή χειραγώγηση των πολιτών. Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη συνένεσή του μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, όταν θα έχει προηγηθεί η ετοιμιγορία των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι διασφαλίζεται η θεσμική σοβαρότητα της διαδικασίας. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος καυτηρίασε την απουσία του Πρωθυπουργού, βλέποντας αντίφαση λόγων και πράξεων. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για το άρθρο 86 που αφορά την ευθύνη υπουργών, καταγγέλει ότι η κυβέρνηση το χρησιμοποίησε για συγκάλυψη και χαρακτήρισε την κυβέρνηση διεφθαρμένη, σύμβολο της διαπλοκής των απευθείας αναθέσεων και των μετακλητών, και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει σε κανένα άρθρο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς, όπως είπε, είναι αντιλαϊκά και υποκριτική. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, συγχωρείτε, εξαπέλυσε και αυτός μια επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας ότι επισπεύδει τη διαδικασία για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και αποπροσανατολισμού από τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Στο ίδιο ύφος και οι άλλες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τη συζήτηση να σου πω ότι ολοκληρώνεται με τις κρίσιμες ψηφοφορίες, οι οποίες θα δείξουν αν υπάρχουν περιθώρια συνεννόηση, δύσκολο να μου επιτραπεί το σχόλιο, μεταξύ των κομμάτων, ή αν η συνταγματική αναθεώρηση θα εξελιχθεί σε ένα ακόμη πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, που είναι και το πιθανότερο.
1: Ακριβώς. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς, Αντώνη Αντωνόπουλα. Λοιπόν, προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Θα συναντήσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο και στη συνέχεια. Θέμα παραίτησης του Σωκράτη Φάμελο από την Προεδρία του Κόμματος. Εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, δυναμητίζοντας έτσι περαιτέρω το κακό κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το κάνει, είπε ο πρώην υπουργός, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η πολιτική γραμματεία αλλά και η κεντρική επιτροπή. Θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χανίων. Το χαρακτηριστικά πάει βέβαια και στο Πολάκιο ύφος, Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι αυτό που αποτυπώνει και ο Παύλος Πολάκης είναι αυτό το εκρηκτικό κλίμα που βλέπουμε ότι επικρατεί και ακόμη περισσότερο μετά και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, διότι μπορεί ο Σωκράτης Φάμελος να θέλει να υπάρχει μια ατζέντα που να δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και στη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή και με τις προτάσεις και το πώς μπορεί να σταθεί. Όμως μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και αυτό επί της ουσίας σημειώνουν και πολλά στελέχη στην Κουμουντούρου. Η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς ήταν το κόμμα πριν από την δημιουργία του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει αυτή η συζήτηση μετά την Κεντρική Επιτροπή ότι επί της ουσίας είναι δύο οι δρόμοι που έχει να επιλέξει ο Σωκράτης Φάμελος, και αυτή τη στιγμή οι ρεαλιστικοί δρόμοι, και αυτή τη στιγμή δεν τους έχει επιλέξει. Ο πρώτος δρόμος είναι αυτό που ανέφερε και ο Παύλος Πολάκης, με την έννοια ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί, όπως λένε κάποια στελέχη, ο Σωκράτης Φάμελος, και επί της ουσίας να δώσει το κόμμα στον Παύλο Πολάκη, την Εναντούρου και τον Νίκο Παπά, που θέλουν την αυτόνομη κάθοδο. Και ο άλλος δρόμος είναι να έκλεινε, να το πω έτσι πολύ, όπως χαρακτηριστικά μου το λέγανε, να έβαζε λουκέτο το κόμμα και να έκλεινε αυτό το κόμμα, ώστε να μην υπάρχει όλη αυτή, όλο αυτό το θολό μήνυμα, το αν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι ναι, μεν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρει την ενότητα και το κομμάτι της συμπαράταξης με το κόμμα Ελλάς, όμως δεν βλέπουμε από τον Αλέξη Τσίπρα καμία κίνηση. Έτσι, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες ο Φάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, είπε ο Παύλος Πολάκης στο Open. Μάλιστα, μίλησε για μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να γίνει άμεσα. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία την οποία δεν περιδέχεται κανείς δημόσια, είπε χαρακτηριστικά ο Σφακιανός βουλευτής. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας, χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όπως σημείωσε, μετά από αυτήν την απόφαση ο Κάτσης Φάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να μας πει τι γίνεται, πρέπει να μας φέρει συμφωνία, γιατί το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις. Πρέπει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει σε πολύ κοντινό ορίζοντα αυτό που είπαμε τις 10 μέρες αυτή την συμφωνία. Και αν δεν φέρει κάτι τέτοιο, ΣΥΡΙΖΑ να φέρει σε πολύ κοντινό ορίζοντα αυτό που είπαμε τις 10 μέρες αυτή την συμφωνία. Και αν δεν φέρει κάτι τέτοιο,

0: τον, να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ σε μια αυτόνομη πορεία. Εκτιμά ότι δεν πρέπει να πάνε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όμως βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή και πάρα πολύ πιεστική, διότι ειδικά όσο δεν υπάρχει κανένα θετικό δείγμα από το κόμμα Ελλάς, από την Αμαλίας, δεν βλέπουμε να υπάρχει και από κάπου που θα μπορούσε να πιαστεί, να το πω έτσι πολύ απλά, ο Σωκράτης Φάμελος, για να συνεχίσει.
1: Σωστό είναι αυτό, γιατί εγώ ακούω από χθες κάποιους να ισχυρίζονται ότι ορθώς ο κύριος Φάμελος έθεσε το δίλημα στην Αμαλίας με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο, έστειλε το. Αλλά εφόσον δεν σηκώνει η Αμαλία στο γάντι, δεν υπάρχει επίδικο, δηλαδή είναι όλα στο κενό.
0: Δεν βλέπω και κάποια διάθεση, καταλαβαίνοντας δηλαδή από το ρεπορτάζ, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή στρατηγικής από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, όπου, δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, μου έλεγαν χαρακτηριστικά, ας πούμε, στελέχη της Κουμουνδούρου, ότι αν είχαμε κάνει, είχε πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, την επόμενη μέρα θα υπήρχαν φωτογραφίες στη Χαριλάου Τρικούπη και χειραψίες. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι λέμε. Δηλαδή, έχουν φτάσει σε μια ακόμη και αυτοί που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα και που θεωρούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πρέπει να ηγηθεί όλου αυτού του εγχειρήματος. Έχουν φτάσει όμως στο σημείο να είναι έτσι πάρα πολύ προβληματισμένοι για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό από την Αμαλίας, που δείχνει ότι δεν θέλει να έχει επαφή με, καμία επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο οι προσωπικότητες, άλλο τα πρόσωπα που με μια απλή εγγραφή ως μέλος στο ίντερνετ. Γιατί αυτό επί της ουσίας, αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συζητήσεις και συμφωνίες, αλλά ως απλό μέλος, μόνο οι προσωπικότητες. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και όλη αυτή η αιώλη κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, γιατί δεν θέλουν στο τέλος να μείνει και τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια ιστορία. Δεν μπορούν να βλέπουν, όπως λένε πολύ έτσι έντονα συζητήσεις τους, να ξεφτιλίζεται αυτό το κόμμα που έφτασε και να κυβερνήσει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Παύλος Πολάκης.
2: Όσο κάτσε ο Φάμελος, πρέπει μέσα στις επόμενες 10 μέρες να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα.
3: Αν δεν
2: φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, θέλουμε νέα συνεδρία σχετικής επιτροπής, θέλουμε νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας, επανεκτίμηση των δεδομένων
3: εκεί
2: και να αποφασίσουμε τα
3: κάτω.
2: Διότι προσέξτε τώρα, θα δούμε τι θα φέρει και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ δηλώνω παρόν για τα εξής και καλό από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μέχρι την ΝΕΑΡ, μέχρι το ΜέΡΑ25, μέχρι την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, μέχρι και το ΚΚΕ, μέχρι το πράτο του Νίκου του Κοτζιά, με τον οποίο συζητάμε, μέχρι άλλες οικολογικές ομάδες, μέχρι όλο το δημοκρατικό στρατόπεδο, μέχρι και κομμάτια από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δηλώνω παρόν στο εξής και τους λέω λοιπόν να τοποθετηθούν συγκεκριμένα, για να μην λέμε τώρα αέρα κοπανιστό.
3: Πρώτον,
2: χρειαζόμαστε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα εξής: προγραμματική συμφωνία. Πρώτον, αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και εγώ το λέω πολύ καθαρά: νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια, με αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία. Δεύτερον, ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων. Έχουμε βγει από τα μνημόνια με πρώτους νόμους, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Φτάνει το υπερπλεώνασμα για να καλυφθεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σωκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη.
1: Εχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Σοκράτη Φάμελου άφησε, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
4: Οι πόντοι έχουν μια ωραία παροιμία. Ο σκύλος που δεν ξέρει να γαυγίζει, αυτός κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
5: Για το ΣΥΡΙΖΑ το λέτε αυτό.
4: Το λέω για όσους και όσες δεν αντιλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι απέναντι στις δημοσκοπήσεις, απέναντι σε αυτή την περιδίνηση, απέναντι στην αφωνία και απέναντι σε όσους και όσες ρωτάμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, λειτουργούν περίπου σαν το σκύλο που, ξαναλέω, κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
1: Δεν είναι συνταγή για φαγητό, είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πολύ σεβασμό και προσοχή. Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι μια γραμμή, ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας, δήλωσε η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού, εδώ στο ραδιόφωνο του Αλφα Radio 989.
3: δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι

0: μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό στην πολιτική της χώρας. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου. Θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
1: άμα δεν θέλει ο άλλος όμως,
0: δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την 7ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για τη διαχείριση Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
4: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
5: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
6: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει για πρώτη φορά η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η οποία προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος έχει ήδη ανακοινωθεί, είναι ο μοναδικός υποψήφιος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι μηνύματα θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα κομματικά στελέχη, αλλά βέβαια και το πρώτο μήνυμα του νέου γραμματέα. Σε ποια κατεύθυνση θα βαδίσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει να ολοκληρώσει και μια δύσκολη από ό,τι φαίνεται προεκλογική περίοδο. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η τυπική επισημοποίηση της διαβοής εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει σήμερα στις 5.30 το απόγευμα και θα σημάνει και την επιστροφή του Κυριακού Μητσοτάκη στα κομματικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μετά από αρκετούς μήνες. Είναι μια πρόβα προεκλογικής περίοδου, καθώς προοδευτικά η οδός Πειραιώς θα πάρει ζωή και θα μετατραπεί και πάλι σε εκλογικό στρατηγείο με στόχο την τρίτη τετραετία. Ο κύριος Κυρανάκης, θέλω να σου πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές του. Έχει συγκεντρώσει βεβαίως αναγκαίες 50 υπογραφές, που είναι ένα τυπικό προαπαιτούμενο για την υποψηφιότητά του. Έχει μιλήσει μεταξύ άλλων και με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Βαγγέλη Μημαράκη, ενώ το επόμενο διάστημα μπορεί να έχει επαφές και με άλλους πρώην πρόεδρους, όπως ο Κώστας Καραμαλής και πρώην γραμματής του κόμματος, σε μια λογική συσπήρωσης δυνάμεων. Το ενδιαφέρον όμως, όπως είπες, μετατοπίζεται στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα και να περιγράψει τις προτεραιότητες εν ώψη του 2030, του ορίζοντα που θέτει δηλαδή με το βλέμμα στην προοπτική ανανέωσης θητείας της κυβέρνησης. Θα αναφερθεί στο κυβερνητικό έργο, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα και να μην εκλαμβάνεται περίπου ως αυτονόητο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σταθεί στον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο και στους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες, φωτογραφίζοντας δηλαδή κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένει να περιγράψει ένα τρίπτυχο προτεραιοτήτων για το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για μετά το 27, επί των οποίων θα εξειδικευτούν προοδευτικά και οι συγκεκριμένες προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος άξονας είναι η ευημερία, με έμφαση στη σύγκληση με την Ευρώπη μέσω αύξησης εισοδημάτων, μείωσης της ανεργίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Ο δεύτερος άξονας είναι η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, με αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, έμφαση στο γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή αλλά και στην εσωτερική ασφάλεια. Και τέλος, η αναφορά στη λεγόμενη θεσμική αναγέννηση, με εξυγχρονισμό και περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα θα κηρύξει μια θερινή κομματική εξόρμηση, όπως λένε πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό άλλωστε επελέγει και γραμματέας ο κ. Κυρανάκης, νέος άνθρωπος με γνώση του κομματικού μηχανισμού. Αύριο είναι η πρώτη του αποστολή. Σήμερα θα εκλεγεί, αύριο αναλαμβάνει και τυπικά καθήκοντα, διότι αύριο ξεκινάει η πρώτη πολιτική ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνουν 4 μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Τι είναι αυτό? Είναι στην πραγματικότητα μία ζήμωση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε περιοχές που θα λειτουργήσουν ως κομματικοί πολλαπλασιαστές. Η αρχή γίνεται αύριο Πέμπτη από την Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν το Αγρίνιο 18 Ιουνίου, τα Γιάννενα στις 25 του μήνα και η Λάρισα στις 2 Ιουλίου. Συμμετέχουν κομματικά και κυβερνητικά στελέχη σε αυτές τις πολιτικές ακαδημίες. Αύριο, για παράδειγμα, εκτός του κυρίου Κυρανάκη, παρόντες θα είναι ο Άκης Κέρτσος, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο Μάκης Βορύδης, ο Χρήστος Δήμας, ο Δημήτρης Κερίδης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Γιάννης Μυρλής και ο Βασίλης Φεύγας. Παρόμοια θα είναι και η σύνθεση, με αλλαγές βεβαίως κατά τόπους. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης μπαίνει στον καμβά των περιοδιών, Λίνα. Θα είναι το Σάββατο, με συγχωρείς, στη Ρόδο και θα δούμε αν την επόμενη εβδομάδα γίνει και κάποια επίσκεψή του σε γειτονιά, ενδεχομένως της Δυτικής Αθήνας. Δίνεται πάντως ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια, διότι γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διαρροές που είναι μεγαλύτερες εκτός των αστικών κέντρων, ιδίως σε κάποιες αγροτικές περιοχές. Και η λογική, όπως το περιγράφουν αρμόδιες πηγές, το πραγματικό στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά μεν κοντά στο κυβερνητικό κόμμα, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή και ενδεχομένως φλερτάρουν και με άλλα κόμματα.
8: Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή η εξίσωση αν θα επιτευχθεί, με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση δέχονται πολλές επικρίσεις σε αυτό που έχει καθιερωθεί να λέγεται ότι έχουν αγνοήσει την ψυχή της παράταξης, και από ό,τι φαίνεται αυτός ο κωδικός που μας έδωσες εκεί στοχεύει.
9: Ναι, σωστά. Η ενεργοποίηση των ανθρώπων των παραδοσιακών νεοδημοκρατών. Εντάξει, και ο κύριος Κυρανάκης ένας μπορεί να είναι πιο σύγχρονο πρόσωπο και να είναι υπουργός με μετρήσιμο έργο, είναι όμως ένα δεξιόστροφο πολιτικά πρόσωπο. Παραταξιακός είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δεν ήταν ποτέ άλλο κόμμα. Έχει χρόνια διαδρομή στη ΔΑΠ, στην ΟΝΕΔ, στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν μη τι, είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καραμανλή. Βεβαίως, πολιτικά κοντά στον κύριο Μητσοτάκη ήταν τα τελευταία 10 και χρόνια. Αυτό δεν λέει κάτι όμως από μόνο του. Έχει επαφή και επικοινωνία με όλες τις πτέρυγες του κόμματος.
8: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
9: Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Ακόμη εμφανίζονται μαχαίρια στο Πασόκ για τους ακτός κεντρικών επιλογών και επίσημης γραμμής, όπως κατέστησε σαφές χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, που τάχτηκε υπέρ των συνεργασιών, αφήνοντας όνομος ανοιχτά όλα τα πεδία των συνεργασιών χωρίς αποκλεισμούς μετά τις εκλογές. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Και Αντώνη, υποθέτουμε ότι το μήνυμα πήγαινε του Ανδρουλάκη πήγαινε κυρίως στην κατεύθυνση του Χάρη Δούκα.
10: Ήταν μια κίτρινη κάρτα, μια ακόμη κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και άλλες, θα το δείξει η ζωή αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εχθές είχαμε δύο παράλληλους μονολόγους σε απέναντι τηλεοπτικά παράθυρα, Νίκος Ανδρουλάκης και Νίκος Παπανδρέου, εξέφρασαν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο για τις δημοσκοπήσεις αλλά και για το ενδεχόμενο μετεκλογικό συνεργασίων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε το ισχύον πλαίσιο του λειτουργία των δημοσκοπήσεων, χαρακτηρίζοντας το προβληματικό, δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, και ζήτησε τις αλλαγές. Τόνισε ότι η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να συνεδριάσει και πως το πλαίσιο είναι σαφρό και πρέπει να αλλάξει. Αντίθετα, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, ο Νίκος Παπανδρέου, υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, σημειώνοντας πως το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν 12 διαφορετικές μετρήσεις δείχνουν την ίδια εικόνα, κάτι έχουν να πούν. Διαφορετικές ήταν και οι τοποθετήσεις για το θέμα των συνεργασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, προειδοποιώντας, και εδώ ερχόμαστε, στις κίτρινες κάρτες, ότι στελέχοι που δημόσια αμφισβητούν τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθούν εκτός κόμματος. Αυτό λοιπόν όλοι ήταν τη φωτογραφία του Χάρη Δούκα. Δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Από την πλευρά του Νίκος Παπανδρέου τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών, με πολύ νόημα αυτό, μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ανάλογα με το πολιτικό αποτέλεσμα.
8: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, και διόρθωσέ με, εγώ αυτό κατενόησα, αποδέχτηκε την πρόταση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά είπε ότι αυτό, έτσι το περιέγραψε, έχει καταληκτική ημερομηνία το χρόνο των εκλογών. Από εκεί και πέρα είναι ένα νέο πεδίο.
10: Ναι, εάν και εφόσον υπάρξει κάτι θεαματικό. Αυτή ήταν η αποστροφή του κ. Παπανδρέου, το οποίο όμως συνέχισε.
8: Δεν αποκλεί κανέναν, με λίγα λόγια, ο κ. Παπανδρέου.
10: Μπορείς να το πεις και έτσι. Αυτό μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
8: Ήταν αμφίσιμη η διατύπωσή του.
10: Ακριβώς. Γιατί είπε από τη μία αν υπάρξει κάτι θεαματικό, αλλά από την άλλη είπε ότι δεν βλέπω κάτι θεαματικό, αλλά όλο αυτό θα το δούμε. Υπήρξε όμως και κοινή γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Και καθώς και οι δύο απέρριψαν το ενδεχόμενο συνεργασίας και να επισημαίνουν ότι δεν έχουν υπάρξει κινήσεις που να δικαιολογούν μια τέτοια προοπτική. Μάλιστα, ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι θα ανέμενε από τον κύριο Τσίπρα και μια συγγνώμη. Και όταν πιέστηκε
8: ναι,
10: πάνω σε αυτό.
8: Και είπε ουσιαστική, όχι με χαμόγελα και αστιάκια. Το είπε πολύ,
10: πολύ
8: χαρακτηριστικά.
10: Πολύ σωστά. Και μάλιστα είπε, το πήγε και ένα βήμα πιο πέρα. Λέει, εγώ δεν είχα ουτοπίες. Αυτός είχε. Τώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη είναι στη φάση ενός σχεδιασμού αντεπίθεσης, όπως είπαμε και χθες. 3.500 στελέχοι θα βγουν έξω, πόρτα-πόρτα. Οι δράσεις θα κορυφωθούν έως τα μέσα Ιουλίου. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να βρεθεί στο Πέραμα και θα είναι μια σειρά πρωτοβουλειών η οποία θα έχει συνέχεια, εξορμήσεις και περιοδίες, κυρίως στην Αττική. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρξουν και ανάλογες πρωτοβουλίες στην περιφέρεια, όπου εκεί προσφέρεται το έδαφος για περαιτέρω ενίσχυση του αποτυπώματος του κόμματος. Λίνα.
8: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
8: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Παπανδρέου.
12: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
8: παρέμβαση και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κώστα Τσουκαλά.
13: Τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε, ποια νούμερα τον απασχολούν. Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
8: Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα. Τασούλα.
14: Μετά από 13 ώρες απολογίας, τα μεσάνυχτα έμαθαν την απόφαση των δικαστικών αρχών ότι οδηγούνται και οι 6 στη φυλακή. Θα σας πω τις πρώτες αντιδράσεις.
8: Ένα λεπτό, Τασούλα. Χθες λέγαμε, όταν μιλούσαμε την ίδια ώρα εδώ, ότι έχουν πάει στην ανακρίτρια διαφθοράς. Από εκείνη την ώρα τα μεσάνυχτα αποφασίστηκε.
14: Ακριβώς, 13 ώρες.
8: Συγκλονιστικό.
14: Είναι 6 άτομα.
8: Ναι.
14: Για εμάς που καλύπτουμε αυτό το ρεπορτάζ, είναι συνηθισμένο. Ας πούμε, να σας δώσω, καταλάβετε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ένα από τις εγκληματικές της Βορείου Ελλάδος, η απόφαση βγήκε 5 παρά 20 τα ξημερώματα.
8: Κατάλαβα.
14: Από
8: όχι, να το λέμε τώρα για να συνειδητοποιεί και ο κόσμος τι δουλειά γίνεται και πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση.
14: Αν έχεις κατηγορούμενος πάνω από 6, τότε είναι βέβαιο σε εγκληματική οργάνωση ότι πας για μεσάνυχτα και βάλε. Με απολογίες να ξεκινάνε το πρωί, γιατί γίνεται μια εξονοχιστική έρευνα από πλευράς δικαστικών αρχών. Γίνονται ερωτήσεις, δίνονται οι απαντήσεις. Και εντάξει, γίνονται και διαλύματα σε κάθε περίπτωση. Αλλά χθες ήταν 13 ώρες συνολικά. Ξεκινήσανε στις 11 το πρωί και τελειώσανε μεσάνυχτα.
8: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, θα σας λέω τις πρώτες αντιδράσεις. Μία από τις κατηγορούμενες, που είναι και προϊσταμένη σε μεγάλη πολεοδομία Δήμου της Αθήνας, λιποθύμησε. Χρειάστηκε να έρθει και ασθενοφόρο, μάλιστα. Μια άλλη γυναίκα έβαλε κλάματα. Δεν το πήραμε καλά σε καμία των περιπτώσεων. Καλά, αναμενόμενο βέβαια. Ήταν βαρύ το κατηγορητήριο. Υπήρχαν ντοκουμέντα που τους έκαιγαν. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι είναι οι πρώτοι κατηγορούμενοι που οδηγούνται στη φυλακή, προφυλακίζονται σε υπόθεση κυκλωμάτων πολεοδομίας.
8: Ναι.
14: Τα δύο προηγούμενα χαλκίδες.
8: Γιατί οι άλλοι της Ρόδου, ας πούμε, δεν είχαν πάει.
14: Όχι.
8: Και είχαν προκαλέσει και αίσθηση οι αποφάσεις που ελήφθησαν τότε.
14: Και ούτε 21 στις δύο πολεοδομίες της Χαλκιδικής. Το πρώτο κύκλωμα που είχε αποκαλυφθεί. Υπάρχουν διάλογοι σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία εκ μέρους των αρχών. Τώρα θέλω λίγο να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά σε ό,τι αφορά ένα γενικό γραμματέα, πρώην γενικό γραμματέα Υπουργείου, όπου φαίνεται το όνομά του μέσα στη δικογραφία. Δεν εμπλέκεται πουθενά ο συγκεκριμένος, να το διευκρινίζω αυτό.
8: Ναι.
14: Ένας ιδιώτης μηχανικός για δικό του ακίνητο εμπλέκεται. Ο ίδιος, και το λένε οι αστυνομικοί μάλιστα στην ερευνά τους, οι αδιάφοροι της Ελλάς, ότι για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη του ακινήτου δεν προέκυψε καμία εμπλοκή. Το τι κάνει ο κάθε μηχανικός δεν το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι και αυτό να το καταλάβουμε. Εγώ θέλω να βάζω τα πράγματα στην αντικειμενική τους διάσταση.
8: Ναι, γιατί ο πελάτης, να το πούμε απλά, να θέτει σε ένα μηχανικό να του κάνει μια συγκεκριμένη εργασία από εκεί και πέρα. Τι κάνει ο μηχανικός, προφανώς δεν μπορεί να το παρακολουθήσει.
14: Λοιπόν, εδώ οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορία και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρέπει να σου πω ότι βρέθηκαν χρήματα στο εξωτερικό, σε τράπεζες του εξωτερικού. Το ζευγάρι των αρχηγών, γιατί αυτοί κάναν το κουμάντο και έδιναν τις κατευθύνσεις, έφτιαξε σπίτι στην Κύθνο, εξοχικό. Παίρναν και εργατέχνης. Και όλα αυτά με τους μισθούς δύο δημοσίων υπαλλήλων. Σας κάνω μια αποκάλυψη.
8: Ναι.
14: Το ζευγάρι αυτό ελεγχότανε για ανακριβές πόθεν έσχες. Και είχε σχηματιστεί και δικογραφία εις βάρος τους. Και μάλιστα τον Μάρτιο καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή για το γεγονός ότι είχαν ανακρίβες στα πόθεν έσχες τους.
8: Άρα ήταν δεδομένο ότι θα προφυλακιστούν τώρα.
14: Είναι άλλη υπόθεση.
8: Άλλη υπόθεση, αλλά άλλη υπόθεση, όταν έχει αναστολή για μία υπόθεση, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι επιβαρυντικός παράγοντας.
14: Υπάρχει και άλλη παράμετρο σε αυτή την υπόθεση. Η σύζυγος, η οποία φαίνεται να είναι και η Θήνο Νούς και είναι και η Γενική Γραμματέα σε Μεγάλο Δήμο της Αττικής.
8: Ναι. Πάφθηκε βέβαια.
14: Δεν καλά, ναι. Αποπειράθηκε, μάλλον ήθελε να δωροδοκήσει και δικαστικό λειτουργό, ούτως ώστε η υπόθεση αυτή με τα πόθα να έρχεται να μπει στο αρχείο. Έχει πολλές παραμέτρους αυτή η υπόθεση. Αυτό που εκμεταλλεύονταν και είναι σαφές πια στο κατηγορητήριο ήταν οι γνωριμίες τους και η πολυετής πείρα και θητεία που είχαν σε πολυοδομίες ανά την Αττική. Μάλιστα, ο ένας, ο σύζυγος δηλαδή, ήταν και πολλά χρόνια σε πολυοδομία των Βορείων Προαστίων. Είχε δηλαδή γνώση και εμπειρία. Αυτή ήταν η απόφαση των δικαστικών αρχών.
8: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ναι. Πάντως. Οι προφυλακίσεις πάντως σημαίνει ότι έχουν εντεμένες υποθέσεις. Ναι.
14: Είναι σοβαρά τα στοιχεία. Αυτό είναι επί της ουσίας. Είναι πολύ σοβαρά και είναι και ισχυρά στοιχεία.
8: Μάλιστα.
14: Για να οδηγηθούν στη φυλακή. Λίνα.
8: Ναι, έχει το ενδιαφέρον γιατί και χθες λέγαμε, λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις της Ρόδου κυρίως, που είχε κάνει μεγάλο πάταγο και το αποτέλεσμα της δικαστικής έρευνας δεν δικαίωσε το θόρυβο που έγινε, ότι είναι πολύπλοκες αυτές οι και δεδαλώδεις οι πολεοδομικές αυτές ιστορίες, αλλά να που φαίνεται ότι είχαν ερευνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι αρχές και το δένανε.
14: Είμαστε κοντά στον 1,5 χρόνο η έρευνα.
8: Ναι.
14: Κοντά στον 1,5 χρόνο υπήρχε διαζώσεις παρακολούθηση, υπήρχαν συνομιλίες, υπήρχαν άπειρες συνομιλίες και νομίζω συνομιλίες τους έκαψαν.
8: Ναι.
14: Αλλά και φαινόντουσαν και ας πούμε υπάρχει ένα φωτογραφικό, υπάρχει μια σειρά φωτογραφικών ντοκουμέντων που δείχνει την σύζυγο, την αρχηγό σύζυγο να κάθεται σε καφετέρια, να παίρνει από έναν ιδιώτη μηχανικό μια σακούλα με ένα κουτί με γλυκά, στη συνέχεια να την καταγράφει ο φωτογραφικός και η κάμερα της μαγαζιού να ανοίγει τη σακούλα και ταυτόχρονα να ανοίγει και το πορτοφόλι της, αφού προηγουμένως κοιτάει δεξιά-αριστερά αν τη βλέπει κάποιος.
8: Μάλιστα.
14: Στη συνέχεια έρχεται η κατηγορούμενη άλλη προϊσταμένη πολυοδομία στα Βόρεια Προάστια, η οποία παραλαμβάνει και αυτή το κουτί με τα γλυκά, γιατί γλυκά λένε ότι είχε το κουτί, μελομακάρονα για την ακρίβεια, γιατί η συνάντηση γίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Στην πραγματικότητα, κατά τις αρχές, είχε χρήματα.
8: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
14: Έτσι γινόντουσαν, έτσι δίνονταν τα χρήματα. Μαζί με κουτιά με γλυκά.
8: Έτσι. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Τώρα, βέβαια, ήρθαν τα πικρά, έτσι.
14: Προφανώς.
8: Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
14: Επίσης.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
21: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
20: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
21: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
20: Radio Player.
21: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
15: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα ένας 57χρονος μοτοσυκλετιστής στον Άγιο Δημήτριο μετά από σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό. Ο οδηγός του βαρέως οχήματος συνελήφθη, ενώ γίνεται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
22: 10 λεπτά λοιπόν πριν και στα ξημερώματα της οδού Αγίου Δημητρίου 151 στον Άγιο Δημήτριο έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 57χρονο άντρα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, λένε, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 57χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό αυτοκίνητο. Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τον μετέφερε στεσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου εκεί δυστυχώς οι γιατροί, Λίνα, απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού, και ενώ πρόκειται για ένα 44χρονο από την Αλβανία, ο οποίος φυσικά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, έχει αναλάβει τώρα το τμήμα τροχιάς της περιοχής.
8: Επίσης, είχαμε αναστάτωση τα ξημερώματα σε γειτονιά του Γάλεο, όταν ένας οδηγός φορτηγού που ήταν μεθυσμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα.
22: Ακριβώς γίνεται, κυρίες και κύριοι. Πετάστηκαν λοιπόν από τα κρεβάτια τους στη 1:20 τα ξημερώματα οι κάτοικοι της οδού Μπουμπουλίνας 20 στο Εδάλιο. Ένας 48χρονος από την Αλβανία έχασε τον έλεγχο του φορτηγού του και το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και άρχισε να προσπούει διαδοχικά το ένα μετά το άλλο 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι κινητοποίησαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο 48χρονος βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, Λίνα, με αποτέλεσμα φυσικά να προσαχθεί και να μετατραπεί άμεσα σε σύλληψη του η προσαγωγή του λόγω της μέθης. Ευτυχώς από τη σφοδρή σύγκρουση δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό πονίτη. Ευτυχώς ήταν και αργά το βράδυ και δεν είχαμε άλλα προβλήματα παρά μονάχα υλικές ζημιές.
8: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο από το 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρόκειται για τον δεύτερο χειρότερο Μάιο της τελευταίας 25ετίας, αλλά και ολόκληρης της περίοδου μετά την είσοδο της Ελλάδος στο ευρώ. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, η αγορά εργασίας παραμένει ζούγκλα σε κρίσιμους τομείς. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω. Η εικόνα της αγοράς εργασίας έχει δύο όψεις. Από τη μια καταγράφεται ένα ιστορικό ρεκόρ ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας. Από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραβατικότητα παραμένει βαθιά ριζωμένη σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Τώρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο πέρσι πραγματοποιήθηκαν από την έκθεση της επιθεώρησης εργασίας στην αστοιχεία 82.233 έλεγχοι σε όλη τη χώρα και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους ούτε λίγο ούτε πολύ 54 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν αδήλωτη εργασία, υποδηλωμένη απασχόληση, παραβίαση ωραρίων, μη καταβολή δεδουλευμένων και ελλείψεις στα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Σίγουρα πολλοί από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή να σκέφτονται ότι ίσως έχουν έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες συνθήκες. Αυτή είναι η λίστα με τις βασικές παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν κυρίως οι κατασκευές, ο κλάδος των κατασκευών, ο τουρισμός, η εστίαση, το εμπόριο και οι μεταφορές. Ουσιαστικά πρόκειται για κλάδους με έντονη εποχικότητα, αυξημένη πίεση προσωπικού και συχνά γρήγορους ρυθμούς εργασίας. Ακόμη θα έλεγα εγώ με την αξιοποίηση και της νέας νομοθεσίας, με αλλαγή προσωπικού πιο εύκολα, με αυξομοιώσεις του προσωπικού πιο εύκολα και ούτω καθεξής. Τώρα, το πιο ανησυχητικό όμως στοιχείο, Λίνα, δεν είναι τα πρόστιμα. Είναι αυτό που θα έλεγα έτσι, και θα το πω και διακριτικά κιόλας, η σκιά των εργατικών ατυχημάτων. Συνδικάτα και φορείς της αγοράς προειδοποιούν ότι αυτή η εντατικοποίηση της εργασίας, οι ελλείψεις προσωπικού και η πλημελής εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας δημιουργούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον, ιδιαίτερα στις κατασκευές, για παράδειγμα, όπου η δραστηριότητα αυξάνεται λόγω μεγάλων έργων και επενδύσεων. Η ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους αυτόν τον κλάδο και όχι μόνο είναι απαιτητική. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετριέται μόνο σε έργα και επενδύσεις. πρέπει να μετριέται και σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Έτσι, πρέπει να βλέπουμε και την πλευρά του εργαζόμενου. Το επόμενο βήμα τώρα για την επιθεώρηση εργασίας είναι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και ανάλυσης δεδομένων, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο στοχευμένα. Ένας γι' αυτό που σας έλεγα τις προάλλες για την ΑΔΕ. Άρα, ουσιαστικά, εδώ αυτό που προσπαθεί να κάνει η επιθεώρηση εργασίας είναι να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, η αγορά εργασίας αλλάζει, αλλά η προστασία του εργαζόμενου παραμένει το βασικό μας ζητούμενο.
8: Ευχαριστούμε, Σταύρο Μοναβασιώτη. Τώρα, σε ρινγκ μετατράπηκε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, όταν η συνεδρίαση για ένα κέριο ζήτημα του Δήμου εξελίχθηκε σε σκληρές λογομαχίες αλλά και χειροδικίες. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Πρωτοφανείς σκηνές, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
3: Συνήθως, Ελίνα, αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται ως κλισέ από εμάς τους δημοσιογράφους, σε ρινγκ μετατράπηκε, αλλά εδώ πρόκειται για κυριολεξία. Έτσι, δηλαδή, κάνουν ήδη εικόνες το γύρο του διαδικτύου και είναι εικόνες που δύσκολα να τα κάνεις σε θεσμικό όργανο.
8: Πάντως είναι απαράδεκτες εικόνες, οφείλουμε να το λέμε, και τελευταία επικρατούν μεγάλες εντάσεις σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων. Υποτίθεται ότι η αμεσοδημοκρατία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έφερε μια άλλη ποιότητα, αλλά δεν τη βλέπουμε.
3: Έτσι, είναι πραγματικά εικόνες ντροπής με πολύ μεγάλη ένταση. Και αν δεν παρενέβαιναν οι πιο ψύχρεμοι, θα γινόντουσαν, θα υπήρχε ακόμη πιο άσχημη τροπή. Να πούμε όμως, να εξηγήσουμε καταρχήν τι έγινε. Στο επίκεντρο της θυελλώδους συνεδρίασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρέθηκε το μέλλον του Χαλικακίου, του μεγαλύτερου ελεύθερου χώρου της Ηλιούπολης, μιας έκτασης που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικών και πολιτικών διεκδικήσεων. Η συζήτηση αφορούσε την πρόταση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, γνωστή ως ΕΤΑΔ, για παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο, προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού πάρκου, έργου προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από την περιφέρεια της Αττικής. Ωστόσο, η πρόταση αυτή από την ΕΤΑΔ προβλέπει παραχώρηση με αντάλλαγμα ετήσιο μίσθωμα περίπου 18.000 ευρώ. Και αυτό είναι που πυροδότησε τις αντιδράσεις, Λίνα, η αντιπολίτευση αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζουν ότι μια τέτοια συμφωνία στην ουσία ισοδυναμεί με έμεση αναγνώριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της ΕΤΑΒ σε μια έκταση για την οποία η πόλη έχει δώσει πολύ μεγάλους και πολυετής δικαστικούς αγώνες. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι η ανάλογη πρόταση είχε απορριφθεί το 2019. Το κλίμα ήταν από την αρχή εκρηκτικό, δηλαδή πριν ακόμη ξεκινήσει η συνεδρίαση. Η αίθουσα γέμισε από δημότες, από συλλογικότητες, από εκπροσώπους παρατάξεων που παρακολουθούσαν με αγωνία μια απόφαση που πολλοί θεωρούν πολύ σημαντική για το μέλλον της πόλης. Η κατάσταση λοιπόν ξέφυγε την ώρα που μιλούσε ο δήμαρχος της Ηλιούπολης, ο κύριος Στάθης Ψηρόπουλος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι αυτή τη στιγμή, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Γιάννης Ταβουλάρης αντέδρασε έντονα σε σχόλια που έκανε μία δημότησα, η οποία ήταν μέσα στη συνεδρίαση και παρακολουθούσε, και ο αντιδήμαρχος υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα, η αίθουσα μετατράπηκε σε καζάνι που έβραζε και η ένταση κορυφώθηκε όταν δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Αντζινάς, επιχείρησε να παρέμβει. Ακολούθησε νέα αντιπαράθεση με συνεργάτη της Δημοτικής Αρχής, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα σημειώθηκε και συμπλοκή με τον έμισθο σύμβουλο του Δημάρχου Κώστα Κοντονίκα. Χρειάστηκε τελικά η παρέμβαση των πιο ψύχρεων παρευρισκομένων για να αποφευθούν τα χειρότερα.
8: Πάντως, ντροπή, Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ.
3: Και ότι έπεσε και μαύρο σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, που ξέρεις, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη.
8: Βέβαια, εντάξει, σκηνέ ντροπή.
3: Δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται.
8: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα ηχητικό της ντροπή. να περάσουμε τα σύνορα τώρα με τη βοήθεια του Βίκτορα Σαμουήλ. Καλό μεσημέρι, Βίκτορα.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Κύμα ρατσιστικής βίας προκάλεσε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας η άγρια επίθεση ενός Σουδανού, ο οποίος μαχαίρωσε έναν άνδρα στη μέση του δρόμου. Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση ταυτοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής ως ο Στίβεν Όγκλιβι. Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και χθες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού το θύμα ηλικίας περίπου 40 ετών υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, το λαιμό και την πλάτη. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των γιατρών, έχει χάσει και ένα από τα δύο του μάτια. Ο Στίβεν Όγκλιβι φέρεται να κατάγεται από τη Σκωτία και διέμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Σουδανό κατηγορούμενο. Ο αρχηγός της αστυνομικής υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι, στη συνέχεια στο Δουβλίνο, προτού μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκατοντάδες εξεδρεωμένοι διαδηλωτές βγήκαν χθες στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονική επίθεση, στοχοποίησαν όλους τους μετανάστες, έκαψαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Προσωπικότητες ακροδεξιάς στη Βρετανία είχαν καλέσει σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, είχαν μάλιστα και την υποστήριξη του επικεφαλής του ex Elon Musk. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση της Δευτέρας αποκρουστική, ενώ οι τοπικές αρχές και οι εθνικές αρχές απευθύνουν έκκληση για ηρεμία και αποφυγή βίας. Νέες απειλές προς το Ιράν εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως η χώρα θα πληρώσει το τίμημα της καθυστέρησής της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος, μεγάλο μέρος του, όπως το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια, έχουν ιτηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς πάντως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το τι μπορεί να συνεπάγεται το τίμημα. Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News που επικαλείται.
17: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
18: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
23: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
25: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
18: Με την πείρα των ετών,
1: Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

να σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει. Μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλωσορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: 10 Ιουνίου.
0: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
1: Καμέ, το καβατζώσαμε.
0: Έτσι. Αυτό έβει πάλι. Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
1: Βες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
0: Πασόκ,
1: που με βλέπεις.
0: Πασόκ.
1: Κάμπια.
0: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
1: Δεν σου θυμίζω κάμπια, συγγνώμη.
0: Όχι μωρέ, γιατί μου θυμίζεις.
1: Έχω αυτό το ωραίο πράσινο φωσφοριζέ της κάμπιας.
0: Όχι μωρέ, όχι, μπορώ να σου δείξω πράσινο φωσφοριζέ που είναι στα πλατάνια όταν πέφτει ο ήλιος. Πάμε στα πλατάνια και είναι, και φρέσκο το φύλλο, δεν είναι ξέρεις παλιακό.
1: Με βλέπει φρέσκο φύλλο πλατανιού.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Από κάποια καλύτερα. Εγώ και τα φρέσκα τα πλατανόφυλλα.
0: Ωραία είναι, μα έχω και φωτογραφία τέτοια. Μια χαρά. Λοιπόν, 10 του μήνα σήμερα και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι.
1: Κοσμά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Τι.
1: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Δεν το ξέρω το άθλημα.
1: Ούτε εγώ το ξεβρά. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
0: Δεν κουράστηκες.
1: Εντελώς.
0: Αγαπημένο μου πλατάνη.
1: Πλατανόφυλλο, όχι πλατάνη ολόκληρο.
0: Πλατανόφυλλο, ναι, δεν κουράστηκες.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές.
1: Είναι πολύ. Είναι πολύ για μένα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, ένας 58χρονος Ολλανδός, ο οποίος έκανε διακοπές, έγινε τύφλα, λέει, στο Μεθύσι και η γυναίκα του τον έκλεψε και τον παράτησε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το κόνσεπτ. Δηλαδή, πρώτα μέθησε αυτός.
0: Ναι.
1: Είχε γυναίκα όμως.
0: Ναι. Μα τι γυναίκα του είχε πάει διακοπές τώρα.
1: Τον έκλεψε, τι εννοείς. Τον
0: έκλεψε.
1: Δηλαδή, τον άρπαξε και έφυγε.
0: Όχι.
1: Με τον άντρα της.
0: Του πήρε τα λεφτά.
1: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε. Για πάντα.
0: Προσπάθησε.
1: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
0: Ναι, μάλλον.
1: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
0: Ναι, αλλά
1: έκρυβε στον κόρφο του φίδι.
0: Υπάρχει λόγος όμως που το
1: κάνει. Α, εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
0: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
1: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
0: Μα συγγνώμη, άμα αφήνει τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
1: Δηλαδή, άμα δεν γίνεσαι στουπί, είσαι οκ. Okay. Αφήνει τη γυναίκα σου και πα και δεν πίνει τόσο.
0: Όχι, βρε παιδί.
1: Είναι όλα καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνει εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλη.
1: Ενώ προηγουμένω, α πούμε, αν δεν είχε πιει πολύ, το άντεχε.
0: Βρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο. Πολύ το άντεχε.
0: Βρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο.
0: Ποιο είναι. Τα όρια τη

0: παιδί μου, να σου πω κάτι, ήδες να πιει ένα, ένα-δύο ποτά. Δεν το καταλάβω.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Μπορεί να βγει μόνο σου έξω, να την παρατήσει. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς.
0: Μπορεί, βρε,
1: να θυμάσαι ποια έχεις.
0: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι,
1: και που
0: να είσαι στα διακοπές. Mm-hmm. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι, να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι... έχουν περάσει 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω πού πάω. Δεν ξέρω πού μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις
0: γκολ.
1: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προσθέσαμε και τις ώρες.
0: Ωραία, άρα είμαστε όμως στο... ο άλλος από το ένα ποτό, λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
1: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
0: Πρέπει
1: δεν
0: το μπλεύουμε και δεν φεύγουμε. Συνείδηση του εαυτού σου.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ανοίγουμε άλλη κατάσταση.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε να

0: συζητήσουμε έτσι πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω κι εγώ. Ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος γιατί δεν μπορούσε να...
0: καλαμάκι.
1: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
0: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
1: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα κάτι που δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος, μήνας ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο. Όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις. Mm-hmm. Το πόδι σου δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας στο λαιμό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ευτυχώς λέω που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο δυνατά έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Θα πρέπει να χτυπήσεις το διάφραγμα σε μια καρέκλα.
1: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους πολλούς από αυτούς ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο, μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές πριν από 10 χρόνια να παίζει με το παγάκι στο στόμα της, καθισμένη κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς της και να της κάτσει το παγάκι στο λαιμό και να σπαρταράει μπροστά μας. Τη γυρίσανε ανάποδα, ολόκληρη κοπέλα 20 χρονών ήταν, τη γυρίσανε ανάποδα, τα πόδια ψηλά, εκείνη τη στιγμή την άρπαξαν, δηλαδή για δευτερόλεπτα κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, λίγο προσοχή σε ό,τι κάνετε. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Για κάποιο λόγο προσοχή λοιπόν.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
0: Επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το Live Casino της Interveten έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Αλφα 94,7.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 10 του μήνα. Βεβαίως, βεβαίως.
1: 10 Ιουνίου.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
1: Έχεις
0: στο...
1: κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
0: Παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω. Άμα πάω, δηλαδή δεν θα βρω.
1: Κάτσε
0: στην ουρά. Κάτσε στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν. 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κόσμα, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι
0: ότι
1: να αγοράσει
0: αυτό το λόγο ήρθε
1: ένα
0: στην Ελλάδα.
1: Νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει.
1: Mm-hmm.
0: Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρη και Λεγρενά απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη, πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος, στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι, στο περίπου, για κάποια από αυτά, να σου πω έτσι τώρα μία τιμή. Ε, 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι. Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνι Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2 εκατομμύρια 200.000 ευρώ.
1: Mm-hmm. Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά να αγοράσεις ένα ολόκληρο νησί.
1: Σκέψου το, δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσεις ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, μια χαρά, τέλεια. Θα το προσέξεις γιατί σε λίγο ούτε αυτό δεν θα συμβαίνει.
0: Το 1/5 ας πούμε.

0: είπαμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίν, λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας τα πω γιατί τα είχα βρει αυτά. Πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το. Ή τα τρία ζώδια λέει που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια. Είναι τα πιο. Πώς να το πω,
1: χάρια ζώδια.
0: Δεν είναι γκρινιάρικα απλά. Είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια σου λέει. Έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια. Τώρα για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Λοιπόν, είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την περισσότερη αρνητική ενέργεια από όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττώ να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι, τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
11: Η
0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα εδώ μαζί. Σήμερα Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας. Τα μηνύματα έρχονται.
1: Βροχή.
0: Όπως τα ακούτε. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τερμάντος εδώ. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες. Καλοκαιρινότατη. Σήμερα.
1: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν. Τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Το αλλού γυαλού.
0: Τα μυαλά αλλού γυαλού. Δηλαδή, αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα, από τον Μάιο εγώ. Να σου πω, από τέλος Απριλίου, αρχής Μαΐου. Ίσως εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος δουλειά. Ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
1: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
0: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά. Πάντοτε.
1: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: 3 ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο μέχρι να πάει κάποιος να ανοίξει για να αποβιβαστούν.
0: Τι να πει κανείς.
1: Πες μου εσύ.
0: Τίποτα. Ήταν άλλοι ξεχνάνε τα παιδιά τους, ξέρω κι εγώ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να γίνει η αποβίβαση?
0: Ποιος?
1: Ο πιλότος.
0: Εντάξει, οκ.
1: Φαντάσου.
0: Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά. Πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε. Από
1: τι να προσέχουμε, μπορείς να το προβλέψεις αυτό? Κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε, όλα καλά. Και περιμένεις να αποβιβαστείς. 3 ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
0: Εντάξει, μου είχε τύχει.
1: 3 ώρες.
0: Αρκετή ώρα, όχι 3 ώρες, αλλά νομίζω ότι μου έχει τύχει 3/4. Πρέπει να μου έχει τύχει.

0: δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμη και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Mm-hmm. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου. Mm-hmm. Και οι μισές που παντρεύονται, από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν,
1: τέτοιο.
0: Ναι. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1,000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12,000. Το χρόνο είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλώς ή κακώς, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και το μετανάστες πλέον για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχουν είναι και μετανάστες οι οποίοι... που έχουν ελληνοποιηθεί,
0: ναι,
1: που έχουν
0: βέβαια
1: παντρευτεί Έλληνες, που...
0: που έχουν κάνει παιδιά, τέλος
1: ναι
0: πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στους 84.000, mm-hmm, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια, και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη, mm-hmm, και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή οι γυναίκες παντρεύονται περισσότερο από το 50% και χωρίζουν λιγότερο από το 50%.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρί, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλει να σκεφτεί λίγο.
1: Το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι. Σκέψου με παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Μα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται, στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε. Με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης.
1: Λοιπόν, κόσμα.
0: Έτσι, τα σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
1: Έλα τώρα διακοπές.
0: Καλέ. Χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός σου λέει. Στις κρατήσεις γίνεται χαμός, πραγματικά.
1: Λοιπόν, χαμός μου έχεις ξαναπεί πώς θα βγούμε στις παραλίες, τι θα κάνουμε, τι
0: αυτό. Και αυτό και είναι εκείνο μέσα στα σχέδια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι. Και αυτό
1: είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς, αναλόγως το φύλο σου. Το φύλο με ύψιλο.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό. Παρετώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
1: ποια είναι η καλύτερη
0: μέσα
1: ώρα να κάνεις, να πας?
0: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να καις θερμίδες την ώρα που κοιμάσαι.
1: Δεν με βοηθάει αυτός
0: ο άνθρωπος. Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους, πρέπει να ασκούνται το πρωί, ενώ οι άντρες, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
0: Μια χαρά το βρίσκω.
1: Εξαιρετικό.
0: Σεξ και άσκηση μαζί.
1: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
0: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρείς ότι, ας πούμε, άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
1: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε, τρώτε και τα περιτώνα του λέει εδώ η κύριε Καρντάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα, από το καλό στο καλύτερο.
1: Εξαιρετικό.
0: Πηγαίνει.
1: Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
0: Εγώ γυμνάζω και τις κάτω και άνω
1: γνάθος. Την κάτω γνάθο και την άνω, ναι, εντάξει.
0: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσω στα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
1: Εσύ
0: και
1: εκεί
0: τα τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα φάω.
1: Σε πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ σε πιστεύω.
0: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι έτσι για τη
1: λιγούρα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα σας πούμε για το αντιλιακό. Έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν έτσι πείσει διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή ότι βάζουμε πολύ, πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Mm. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Mm-hmm. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις ολόκληρο σαπούνι, οπότε μπορεί να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις στο δέρμα σου, καλό δεν κάνεις.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Από αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις 1 κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια πλαστικά, μικρά, του γλυκού. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις 1 κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι, δεν έχει μέσο όρο, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρε, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση. Σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1,60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1,60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Αυτό με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Πάμε.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού. Το έχω αποφασίσει τέλος. Καταλάβεις. Άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και βάζουν κατευθείαν. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα
0: πάρα πολύ. Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες από τώρα, πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά!

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

us to work. But wanting takes two.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.